Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει αληθέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη. Για τη σημερινή εκπομπή, καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο. Οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

0: με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή. Έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, η Νατάσα Αποφίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημιωράκι σήμερα μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

ως την άκρη του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ πολύ πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν, που δεν ξοδεύτηκε λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Move, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026. Το περνάμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραία Συντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».

Ένα θεραπευτή πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση, γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα, αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ερωαντάκη, και τη δεθάδνα το γύρο του κορμιού σου να ξανάκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες, και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Ο Ρήγας μια πουτσι πολέση θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του από πληρώνοντα καλά να βλέπω το κορμί του.

μπότσεφι ραχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και παίζει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παράτι ετούτο. Κινού και πάση στο ζημιό τσι δέκα αρματωμένοι, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό φιασμένοι να πάσινε του βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε του ρίγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφήκα σίτζα φιβολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπατιά, κι νύχτα γίνει μέρα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.

0: Μα δεν θα κολυμπήσεις. Το απογευματινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Συνεχίσουμε μετά. Θα μείνεις και το βράδυ, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν έχω φέρει μαγιό μαζί μου.
0: Καλά, δεν καταργήθηκαν τα μαγιό.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Πες τα.
1: Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου. Ναι. Δεν είναι που με ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω. Έφυγα γιατί ήταν ώρα μου για φεύγιο, ψάχνοντας για τη στάμ.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδικο με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε

0: 2-31-8-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
4: Τι έκανε ρε παιδιά Όφη, τι έκανε Όφη. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Εμφάνιση που ζηλεύεις να βλέπεις. Στη Σόφια με την ομάδα της Κρήτης να αποδεικνύει για μία φορά ακόμα ότι δεν έχει επιστρέψει μάλλον για λίγο και ότι θα την διαμαρώσουμε αρκετά μεγάλο διάστημα. Στις καλές προσπάθειες εκεί στην Ευρώπη και μακάρι η όλη αυτή έτσι καλή πορεία και όλη αυτή πολύ καλή εξέλιξη να κρατήσει και να μην ατονίσει στην επόμενη διάρκεια. Είναι ασφαλώς στα μυαλά, στα πόδια και στις ψυχές των πρωταγωνιστών της ομάδας της Κρήτης. Μπράβο, Εύβοια, συγχαρητήρια. Όπως είπες και στις υπόλοιπες ομάδες της χώρας εχθές που είχαν ευρωπαϊκή παρουσία και κατάφεραν να κάνουν ακόμα ένα βήμα επιτυχίας ή όχι. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 28. Σήμερα το μεγάλο υπέροχο φεγγάρι στους ουρανούς του ημισφαιρίου που ανήκουμε. Εκεί θα δούμε σήμερα το πιο μεγάλο φεγγάρι του έτους, επειδή η Γη είναι πιο κοντά στον ήλιο, πιο κοντά σε σελήνη την περίοδο αυτή. Η σελήνη πιο κοντά στον ήλιο, δεν ξέρω ποιος πλησιάζει ποιον. Όπως και να έχει όμως, το φεγγάρι σήμερα το βράδυ θα είναι εντυπωσιακό. Έχει φανεί άλλο στο μέγεθός του από τις προηγούμενες νύχτες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί για 2 ώρες ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στους 104,4. Ζωντανά, επικοινωνιακά, ραδιοφωνικά, πιστή στη δημοσιογραφία.

διοντολογία δημοσιογραφία, στην ανθρώπινη ευγένεια και στην προσπάθεια να λένε τα πράγματα πραγματικά με το όνομά τους και έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε, χωρίς κραυγές, τσιρίδες, τσατίλες και προσβολές. Ελάτε! Αλλά με τηλεφωνικά, σχόλια, καλημέρες, παρατηρήσεις. Είμαστε μαζί από τους 104,4 στα ραδιόφωνά σας στα FM της Ανατολικής Κρήτης, www.104fm.gr από το site του σταθμού. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook και ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο και το chat ανοιχτό στη διάθεσή σας, μαζί και από το TikTok, μαζί και από το Instagram. Ακόμα στη διάθεσή σας το Viber και το WhatsApp της εκπομπής, το 6944-460-295. Έχετε καταγράψει κάτι από ό,τι συμβαίνει εκεί έξω με το κινητό σας, φωτογραφία, βίντεο ή μια κάποια άλλη κατάσταση? Είμαστε εδώ να μας στείλετε για να την παρουσιάσουμε και να την επεξεργαστούμε ανάλογα, ώστε να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας. 6944-460-295 Viber και WhatsApp της εκπομπής. Στη διάθεση σας και αυτά. Καλημέρα! Παρασκευή επιτέλους σήμερα. Μάρτυρος Δάμονος Πρεσβυτέρου, την ώρα δοξία μας. Χρόνια πολλά στον Δάμο και στον Δάμονα. Ο ήλιος 51 μετά από τις 6 ενέτειλε, θα δύσει 1 μετά από τις 8. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Η Κρήτη σήμερα, οι τρεις από τους τότερες νομούς, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς, στο κόκκινο εντελώς. Οπότε καμία ενέργεια προκαλεί σπινθήρα εκεί έξω. Δεν σκεφτόμαστε σε καμία περίπτωση να καπνίζουμε στο μηχανάκι, να πετάμε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο και να δημιουργούμε συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε κατάσταση επιφυλακής όλες οι υπηρεσίες, όλες οι αρμόδιες αρχές, όλοι όσοι εμπλέκονται. Το θέμα της πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς. Είναι πολύ δυνατοί οι αέριδες εκεί έξω, τα μελτέμια ιδιαίτερα ισχυρά, και είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα προσέχουμε διπλά, τριπλά και τετράδιπλά. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή! Μικρή υποψία, μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο. Τηλέφωνο αμέσως το 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Καλημέρα! Εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο Μιλουνάκης ασφαλώς, ο οποίος καθημερινά έρχεται με super wow τιμές και καταπληκτικές προσφορές για να κάνει τις αγορές μας ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Μίσκο μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, το τεμάχιο 0,59, μόνος Μιλουνάκης σήμερα, αύριο και την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά. Το βαδοπούλου ψωμί για τόστ, 700 γραμμάρια, το τεμάχιο 1,29 για τον Μιλουνάκη σήμερα, αύριο και την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά. Ομό υγρό πλυντηρίου ρούχων 34 μεζούρες, το τεμάχιο 3,99, μόνος Μιλουνάκη σήμερα, αύριο και την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά. Η Φαντής Πίτσα, η Τριάδο, το τεμάχιο 6,99 στο Μιλουνάκη, μεταξύ άλλων, από σήμερα, αύριο και την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά. Καθημερινά εξυπηρετούμαστε από το Πρωτοβουλίο Προπολίου Φωστός Μιλουνάκη. Με τα πράγματά μας και τις αγορές μας να χτυπούν το κουδούνι μας σε μερικά λεπτά, εάν τα παραγγείλουμε τηλεφωνικά στο 28410-21711. Μιλουνάκης εξυπηρέτηση, Μιλουνάκης οικονομία, Μιλουνάκης πραγματική καθημερινή προσπάθεια για την δική μας οικονομία. Μιλουνάκης. Καλημέρα στην Κατερίνα Καλανάκη, καλημέρα στη Βιργινία. Μας έχουν μέσα και μας βλέπουν μέσα από το Instagram. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Μουρτζάκη, ώρα καλή στην ημέρα σου. Τα υπόλοιπα εκτός αέρα. Πρωί πρωί, με τον μπλάνκο στο χέρι. Παναγία μου, κακιά πεθερά, κακιά πεθερά. Ξεκινάμε, παραμένουμε μαζί στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 10.
καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 ώρα καλή μας.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα και στον Γιώργο Μπαρσοτάκη, πρωινός. Ωραία, καλή φίλε, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Εδώ είμαστε, παραμένουμε και επιμένουμε στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Όσοι φίλοι και έξω μας ακούτε και έχετε έρθει στην περιοχή μας για διακοπές, ελπίζω να περάσετε καλά και ευχάριστα και είμαι σίγουρος ότι θα φύγετε με πιο ωραίες εντυπώσεις και αναμνήσεις από ένα τόπο που ξέρετε σημαίνει φιλοξενία, ένα τόπο που ξέρετε σημαίνει το καλώς ήρθατε, ένα τόπο που ξέρετε σημαίνει κάτσε να πιούμε μια. Καλημέρα! Δυνατά, στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό συντονισμένες όλες και όλοι στη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική δίωρη εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και η μικροβιότερη αντίστοιχη στα FM της Ανατολικής Κρήτης. 25 χρόνια μαζί, κάθε πρωί, τι κάνουμε, πάμε αέρα, ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει ήδη μία παρέα τέτοια όπου πραγματικά μας λείπει ο ένας από τον άλλο όταν δεν βρισκόμαστε για οποιοδήποτε λόγο. Καλημέρα μας!

0: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το κόκκινο σήμερα είναι ομίλια Αστείου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου για πρόκληση πυρκαγιάς, από τη στιγμή που έχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονους ανέμους εκεί έξω, με τα μελτέμια να δείχνουν λιγάκι κινδυνευμένα. Για να δούμε όμως όλο αυτό πώς το κρατήσει και τι καιρό θα έχουμε το Πουσουκού. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην λογική μας γραμμή, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, για να μας ενημερώσει σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα των επόμενων 24 ώρων. Μιχάλης Καρακατσάνης είναι εδώ. Καλημέρα, φιλέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Καλή Παρασκευή και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Αμήν. Καλό τρίμερο να έχουμε και καλή ξεκούραση σε όλους όσους προλάβουν να το εκμεταλλευτούν το διήμερο αυτό που είναι μπροστά μας. Μιχάλη Καρακατσάνη, έντονοι αέριδες, το κόκκινο, τρεις νόμοι της Κρήτης για πρόληψη πυρκαγιάς. Και αλήθεια, πώς το κρατήσει αυτή η εικόνα?
1: Λοιπόν, ναι, θα έλεγα ένα ιδιαίτερο και προβληματικό Σαββατοκύριακο όσον αφορά το θέμα των ανέμων, με δεδομένο ότι οι άνεμοι έχουν ήδη ξεκινήσει και ενισχύονται, θα ενισχύουν περαιτέρω Σάββατο αλλά και την Κυριακή, αγγίζοντας τα 8 και την Κυριακή για κάποιες ώρες, αλλά και το Σάββατο σαν ρηπή, ίσως να ξεπερνάνε και τα 8 μποφόρ, αγγίζοντας και τα 9. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη για αυτό το Σαββατοκύριακο σχεδόν στο σύνολό της θα βρίσκεται σε ένα καθεστώς της επαγρύπνησης, επιτήρησης και λόγω των αυξημένων σε ένταση ανέμων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, παρόλη την πιλότιμη προσπάθεια του μελτεμιού να ρίξει τη θερμοκρασία, και πάλι θα έλεγα θα είναι ζεστές και οι επόμενες μέρες. Η Παρασκευή κοντά στους 35, 34, 35 βαθμούς τη μέγιστη τιμή, για τον ομό Λασιθίου στους 33-34 βαθμούς το Σάββατο και Κυριακή επιστρέφει λίγο η θερμοκρασία για το Σάββατο και την Κυριακή, με δεδομένο ότι το μελτέμι θα πνέει ακόμα πιο ενισχυμένο. Από την Κυριακή τώρα το απόγευμα και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε μια σταδιακή έτσι εξασθένιση της έντασης των ανέμων, για να έρθει η Δευτέρα που με τα μέση τώρα που έχουν σχεστεί φαίνεται ότι και λόγω της πτώσης έντασης των ανέμων η θερμοκρασία θα αρχίσει και θα ανεβαίνει καθημερινά και περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν όλο αυτό το, ειδικά με τους ανέμους που είναι σε ιδιαίτερη έτσι ένταση, να κοπάσει κάποια στιγμή για να πάει και η δική μας καρδιά στην θέση της. Είχα μία ερώτηση από την προηγούμενη Δευτέρα που τα λέγαμε, Μιχάλη Καρακατσάνη, που φίλο Κροατή, σχετικά με τα, με τα μελτέμια, ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνει ή δυτικό ή βορειοδυτικό το μελτέμι. Έχει αλλάξει η πορεία του? Δηλαδή έχουμε διαπιστώσει ότι αλλάζει ο τρόπος τον οποίο το μελτέμι εκφράζεται πλέον στα δικά μας τα μέρη?
1: Το μελτέμι παραδοσιακά, κλασικά, αλλά και επιστημονικά αυτός ο όρος ετησία, θα έλεγα ότι δεν αλλάζει διευθυνσή του. Είναι ένας βόρειος-βορειοδυτικός άνεμος, σταθερά βόρειος-βορειοδυτικός άνεμος, και δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Τώρα, εάν μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε, γιατί μπορεί να μας τύχουν και περιπτώσεις, επεισόδια με νότιους, όπως είχαμε εκεί πριν από περίπου 15-20 ημέρες με νότιους ανέμους, αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία των περιπτώσεων με τον όρο μελτέμι. Το μελτέμι είναι ένας βόρειος άνεμος, πνέει από βορρά προς νότο, αυτή είναι η κατεύθυνσή του, και μεσεπηρεάζει κυρίως τους θερινούς μήνες, κατά αποκλειστικότητα τους θερινούς μήνες, όχι μόνο την Κρήτη αλλά όλο το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Οπότε να μην μας φαίνεται τίποτα παράξενο ούτε παράδοξο το ότι έχει μια έτσι λόξα βόρειου βορειοδυτικού σαν πορεία. Είναι αυτό το μελτέμι το οποίο το γνωρίζουμε τόσα χρόνια να χρησιμοποιά στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη. Μιχάλη Καρακατσάνη, εύχομαι ένα καλό δημιουργικό και όσο δυνατόν πιο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου, τον Νικόλα. Ωρα καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Λύσαμε και την πορεία του φιλοκροατή σχετικά με την πορεία του μελτεμιού, μα είναι βόρειο-βορειοδυτικό, δυτικό ή δυτικό-βόρειο ή τέλος πάντων όποια κατεύθυνση και αν έχει. Μα τους καθάρισε ο Μιχάλης Καρακατσάνης. Είναι ξεκάθαρα βόρειο το μελτέμι. Τώρα, αν το παίρνει και λίγο από την άκρη και πάει και βορειοδυτικά, είναι μια άλλη ιστορία. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους οδηγούς. Σήμερα έχουμε ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορία στα έργα του ΒΟΑΚ. Έχουμε να την άξω, οπότε μπορεί κάποιοι από εσάς να ταλαιπωρηθείτε. Για λίγο θα είναι, μην αγχώνεστε. Απλά ολιγόλεπτη θα είναι η σημερινή στάση κυκλοφορία στα έργα του ΒΟΑΚ. Μεταξύ 9 και 10, μάλλον και 5 το απόγευμα, θα γίνουν κάποιες εκρήξεις. εκείνη τη στιγμή τώρα για ένα μισάωράκι, 20 λεπτά, θα σταματήσει η κυκλοφορία για να μαζευτούν τα μπάζα τα οποία έχει δημιουργήσει η έκρηξη που έχει ήδη προηγηθεί.

0: χρόνου τα κουπιά.
1: Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν και όλοι οι φίλοι οι οποίοι έχουν διοργανώσει κάποιο γλέντι, κάποια εκδήλωση, κάποια...
0: Γοργά κυλάνε οι ώρες. Μα βρέξει μια βροχή.
1: Δράση και έξω, κοντά στην Ήπεθρο, και θα χρειαστεί να μαγειρέψουν, να ψήσουν και να πράξουν τα δέοντα για τους φιλοξενούμενους τους. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή οπωσδήποτε. Να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα εκεί δίπλα κοντά στην φωτιά. Δεν νοείται τώρα κριτικό γλέντι η κρατική παρέα χωρίς να ανάψουν κάρβουνα για τα περαιτέρω. Απλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολύ, πολύ προσεκτικοί όμως. Να έχουμε το νου μας, 2-3 κουβάδες νερό έτοιμους, λάστιχο, προσβεστήρα εκεί δίπλα, γιατί το φουρφούρι του μελτεμιού, αν το σηκώσει το κάρβουνο, δεν ξέρει πραγματικά πού θα το προσγειώσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε. Για να είναι όλα ωραία και όλα ρόδινα και όλα γλυκά και όλα λαχταριστά, Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, στα λέγει Γενικολάου. Στο Μεραμπέλο την καλημέρα τη λέμε πλέον με δύο συλλαβές. Μήλο. Το ψωμάκι μας εκεί, ολόφρεσκο, ψημένο στους φούρνους στον Ομίλιο λίγες ώρες νωρίτερα. Και με την δυσκολία στο να πάει όλο το ψωμί σπίτι, καθώς γονίτσα μέχρι να πάει σπίτι το ψωμί, έχει φύγει το μισό. Οπότε ξανά Μήλο για ακόμα ένα ψωμάκι, να βγει το μεσημεριανό φαγητό. Με το λαδερό που συνήθως Παρασκευή κάνουν οι νοικοκυρές. Τώρα παλιότερα κάναν κάθε Παρασκευή λαδερό. Τέλος πάντων, το λαδερό θέλει λίγο και την ψύχα του, θέλει λίγο και το βούτυμά του, θέλει λίγο και την παπάρα του. Οπότε το καλύτερο ψωμάκι για όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι άλλο από αυτό που θα βρούμε στα αρτοζαχαροπλαστεία Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τα λαγεία Νικολάου.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινό χοντρού στον Ανδριανό. Ο πολιτιστικός σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης. Η λύση που υπάρχει.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Προς το ούτε σταυρώνα φωτιά, πουθενά φωτιά. Είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ επικίνδυνη και πάρα πολύ κρίσιμη για να γλιτώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει από την ύπαιθρο εκεί έξω. Καμία χρήση αντικειμένου που δημιουργεί σπινθήρα, καμία εργασία που δημιουργεί φλόγα η οποία μπορεί να ξεφύγει, καμία κίνηση η οποία μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ένδειξη πυρκαγιάς ή φλόγας ή σπινθήρα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είμαστε στα κόκκινα και σήμερα. Λασθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου σήμερα στα κόκκινα. Φαντάζομαι θα είναι και ευριανή μέρα μία από τα ίδια, γιατί ενισχύονται οι αέριδες από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης Χαργαστάνης λίγο νωρίτερα. Οπότε γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ είμαστε για λάστιχα και πιεστικά, ώστε το νερό από τη βρύση να βγαίνει με πίεση και να φτάνει μέχρι πολύ μακριά. Έχουμε τον Μανώλη Τζόρτζ στον Άγιο Νικόλαο. Πηγαίνω στο 32 και θα βρούμε και λάστιχα όσο μακριά και αν θέλουμε να είναι, και πιεστικά και όλα εκείνα τα εφόδια για να έχουμε το νερό με ένταση στο λάστιχό μας και να προλάβουμε κι εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε, αν θέλω φίλε, κάτι πάει να συμβεί. Πυροσβέστες δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, αλλά καλό θα είναι να έχουμε ένα λάστιχο εκεί απ' έξω σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να προλάβει να καταβρέξει ό,τι μπορούμε, αν θέλουμε φίλε προκύψει το παραμικρό. Καλύτερα να μην προκύψει, να μην έρθει σε εκείνη τη στιγμή και να το αποφύγουμε καλύτερα. Αλλά αν θέλουμε φίλε κάτι συμβεί, ο Τζόρτζης είναι εκεί. Μηχανήματα εργαλεία Service, πηγαίνω στο 32, περιοχή του Αγίου Νικολάου, Μανώλης Τζόρτζης. Και τώρα είναι η ώρα της γκρίνιας, είναι η ώρα για να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Για να δούμε τι έχει να πει πάλι το αγόρι αυτό σήμερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι και ο Γιώργος του Τουδάκη, ο οποίος φαντάζομαι δεν έχει προγραμματίσει να πάει κανένα Ηράκλειο σήμερα ή καμιά Νεάπολη ή κάπου προς τα πάνω, γιατί θα έχουμε και σήμερα λιγόλυπτη διακοπή στα έργα του ΒΑΚ έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Τώρα το σκέφτεσαι αυτές τις μέρες να κινηθείς, να πούμε στο κομμάτι, ειδικά να πας μέχρι την Νεάπολη, το σκέφτεσαι πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διπλά και τριπλά.
1: Να δούμε αν σε μερικές μέρες που ξεκινά ο περιβόητος Σεπτέμβρης θα δούμε το φως. Τουλάχιστον θα πηγαίνουμε κάπως άνετα μέχρι την Νεάπολη και όχι με 50 λεπτά.
0: Mm-hmm. Για να δούμε τι θα δούμε. Είπανε ότι Σεπτέμβριο το έργο θα παραδοθεί. Αλλά έχουμε πει δεν είπανε Σεπτέμβριο και δεν είπανε και έτος. Ποιο Σεπτέμβριο, το 27, 28, ναι. Περιμένουμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή θέληση και την υπομονή να περιμένουμε σχεδόν. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και κάτι άλλο παρά μόνο υπομονή και ψυχραιμία. Άλλο κάτι δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Κάποια στιγμή, αν βρούμε, αν και δεν είναι ακόμα τις παρούσεις στη Λιανική, είδα ότι μια εταιρεία, νομίζω ότι είμαι κινέζικη ή αμερικανοκινέζικη, εν πάση περιπτώσει, έχει κατασκευάσει προσωπικά drone μια θέση για τον καθένα, για επιβάτη. $128,000.
0: Το κοστίζει τον drone?
1: Ναι, μένεις μέσα, πετάς μόνος σου, πας, ξέρω εγώ σε.
0: Υπό ποιες περιποθέσεις πετάς όμως?
1: Τι
0: μποφόροι είναι αυτά?
1: Δεν ρώτησα και δεν θέλω να σκεφτώ την ιδέα, ας πούμε, να αρχίζουν να πολλαπλασιάζουν όλα αυτά στον αέρα.
0: Φίλε, δεν είναι, ξέρεις τι ωραία που θα ήταν να ξεκινάς από εδώ και να αποζηώνεις τον Δήμιο Σταυρό ή στο Καπίστρι εκεί που είναι η πομπή και να αποφεύγεις όλο εκείνο το κυκλοφοριακό και όλη εκείνη την κατάντια. Θα είναι
1: δεν
0: εύκολο.
1: Διαφωνώ. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ωραίο, δεν διαφωνώ σε αυτό. Με τη διαφορά όμως όταν καθένας τα πετάει όπου βρει, τι θα κάνει, πώς θα γίνεται, πώς θα ελέγχεται το χάος που θα επικρατήσει αν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι αεροδιάδρομοι οι οποίοι θα δοθούν στην χρήση των πολιτών, των υπτάμενων ανθρώπων που θα μετακινούνται με όλα αυτά τα μέσα. Εμείς τώρα ξεφύγαμε τέλος από μέσα στο θερί τροχιά στην Κρήτη, πήγαμε και στα αεροπλάνα και πήγαμε και στα προσωπικά ντρόουν. Δηλαδή, από εκεί πήγαμε.
1: Πιο εύκολο είναι αυτό, δηλαδή πιο εύκολο να συμβεί αυτό κάποια στιγμή παρά το τρένο στην Κρήτη.
0: Ναι. Καλά, το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα το έχουμε σίγουρα πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο εύκολο από οτιδήποτε άλλο. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό μια ελπίδα, ρε παιδί μου, την οποία δεν μας εμποδίζει κανείς να την έχουμε μέσα μας. Κοίτα εκεί μήνυμα. Επιτέλους λίγο στο τού στη ζωή μου. Μου είχε λείψει. Πού είσαι, ρε φίλε, και σου είχε λείψει στο τού? Κάθε πρωί εδώ είναι. Δεν βγαίνει ακόμα εγώ στο τού. Έτσι κι αλλιώς μόνο τους τρίτες που έχουμε με σπυριδάκι. Μου είχε λείψει. Το τού δημιουργεί αισθήματα απουσίας από τον κόσμο και στέρησης.
1: Στέρησης, ναι. Τι να σου πω, εντάξει, να κάνω τον εαυτό μου, θα σου πω, ενεσάκια κάπως, να ποιος θέλει.
0: Ναι, η φλασάκια να γίνεις. Ελάτε να συνειφάρουμε λίγο στο Τουδάκι. Φτού κακά μακριά από εμάς όλα αυτά. Παναγία μου βοήθα.
1: Άκουσα λοιπόν προηγουμένως το Καρακαρθάνη, αυτός ναι. Θεωρεί ότι, ναι.
0: Για ποιο θέμα, θα έχουμε έντονους βοριάδες μέσα στο Σαββατοκυριακό, αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλή.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ναι.
1: Μισό λεπτό, περίμενε.
0: Αχ, με κάτι ασχολείσαι τώρα εκεί πέρα, σου παίρνει την προσοχή κάποιοι. Κάνα γάτο, κάνα γείτονα, οτιδήποτε άλλο και χάνει τον ερημό σου.
1: Καλώ, ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, καλώ, συνεχίζουμε. Κοίταξε, εγώ συνήθω στον βορρά τι αιτησίε, τα μελτέμια του ξέρω καθαρά βορρά. Τώρα μπορεί να πω ότι λέει ο Καρακατσάνη, να είναι και βορειοδυτική. Εντάξει.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, σαφώς και σχεδόν καλύτερα, αλλά πάντα είχε μια έτσι λόξα το πριν από τα πάνω του, ρε παιδί μου, το μελτέμιο καιρός και του άλλα. Δεν ήταν 100% βορειοδυτικός, ήταν βάλε και λίγο από γύρω-γύρω, δηλαδή έχει ποικιλία.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ ισχύει και η λογική των συγκοινωνών των δοχείων που λέει στη φυσική. Δηλαδή, γεμίζει ένα υψηλό βαρομετρικό, γεμίζει ένα χαμηλότερο ανατολικότερα της Κρήτης. Χοντρά. Προφανώς αυτό, υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις. Δεν είμαστε, είπαμε, μετεωρολόγοι, απλά παρατηρούμε κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Οκ. Okay. Και τα καταγράφουμε ενίοτε και τα επικοινωνούμε. Κατά λοιπά, τι άλλο έχεις παρατηρήσει από εκεί έξω να συμβαίνει?
1: Τι άλλο έχω παρατηρήσει? Καταρχήν σήμερα, λόγω των ανέμων και λόγω της θερμοκρασίας, είμαστε στο κόκκινο.
0: Πολύ κόκκινο, πάρα πολύ κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τόσα πολλά email που έχουμε πάρει από όλες τις υπηρεσίες για προσοχή και για απαγόρευση κυκλοφορίας και για λήψη μέτρων και για απαγόρευση εισόδου σε διάφορα σημεία που έχουν πράσινο κτλ. Δεν έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα κάτι ανάλογο.
1: Και μάλιστα ξέρω εγώ, 12 παρά 3 λεπτά τη νύχτα, χθες το βράδυ, μεσάνυχτα, γραφείο τύπου της Περιφέρειας Κρήτης, έκτακτη συνεδρία του ΠΕΣΟΚ που έγινε χθες το βράδυ αργά, δηλαδή του επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Και μάλιστα με κλειστό το δικτύο άντρο. Τώρα δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να κλειστεί το δικτύο άντρο.
0: Μήπως λόγω του αέρα για ο κόσμο που μετακινείται για να πάει εκεί πάνω υπάρχει πρόβλημα, γιατί παράλογα είναι καμιά φορά και το κλείνουν και το φράγκι της Αμαριάς για παρόμοιες
1: καταστάσεις. Το φράγκι της Αμαριάς και άλλο το δικτύο άντρο. Το δικτύο άντρο είναι λόφος και σε τελική ανάγκη τέτοια ώρα που συζητάμε, μια που ρίχνω ώρα ρίξω τη ματιά, ο άνεμος είναι ελάχιστος στο οροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, είναι,
0: προληπτικά. Αλλά όλα αυτά, ρε παιδί μου, έτσι επιβαρύνουν λιγάκι το τουριστικό προϊόν και δημιουργούν μια συνθήκες όχι ικανές για τους επαγγελματίες και τις περιοχές.
1: Δεν
0: υπάρχουν θέματα.
1: Ναι, για λόγους ασφαλείας. Τώρα τι λόγους ασφαλείας το δικτύο άντρο, δεν μπορώ να καταλάβω. Να είναι άλλη περιοχή, ας πούμε, για παράδειγμα στη Σιτία, έχει πιο λογική να πεις ότι δεν αφήνεις κόσμο να μπει στο... στα φαράγγια και σε κάποιες των περιπτώσεων, παρά βάση περιπτώσει. Αυτοί ξέρουν, στο ΠΕΣΟΚ ξέρουν, αυτή η ανακοίνωση λέω, μου έκανε εντύπωση.
0: Είναι και ξέρεις τι, το γεγονός ότι σου λέει κάτσε να πάρω το μέτρο, μη μου βγει καμία στραβή, γιατί μετά πώς το μαζεύω. Οπότε με το δεδομένο αυτό ίσως λαμβάνουν υπερβολικά κάποια μέτρα κάποιες φορές. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτοί ξέρουν, αυτοί αποφασίζουν.
0: Να πούμε
1: βέβαια,
0: και...
1: καλό θα ήταν κάποιες φορές, έχουμε πει και έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και με τους αρμόδιους της αντιπεριφέρειας εδώ στο Λασίθι και με τους αρμόδιους του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ιεράπετρας για κάποια σημεία τα οποία έχουν τεράστιο όγκο πευκοβελώνες κάτω και θέλει μόνο μια γόπα για να αρπάξει ο τόπος.
0: Το είπα και το ανέδειξα στο φωνή.gr για τις πευκοβελώνες, ειδικά εκεί στο Ελληνάρι, έχουν μαζευτεί στη μέση του δρόμου και έχουν κάνει βουναλάκια πευκοβελώνες στη μέση του δρόμου.
1: Σε πολλά σημεία.
0: Ναι.
1: Σε πολλά σημεία, δηλαδή...
0: Και είναι και βόμβες αυτά τα βουναλάκια με πευκοβελώνες.
1: Ένα... Αυτά από μόνο δεν είναι τίποτα. Η βόμβα έρχεται μετά από το χέρι του,
0: ναι.
1: του ασυνείδητου.
0: Αν φύγει ένα τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο σπινθήρα δημιουργήσει, αυτές οι πευκοβελώνες γίνονται κατευθείαν πύρινες κεφαλές, οι οποίες τις παίρνει ο αέρας και τις πάει όπου θέλει. Όπου θέλει. Ναι. Και δεν είναι και τίποτα σπουδαίο τώρα να πάει ένα όχημα και να τα καθαρίσει όλα αυτά, ρε παιδί μου.
1: Καθαρίζει, ναι. Δηλαδή... Υπάρχουν τρόποι να καθαρίσουν, νομίζω, και οι μεγάλες κούπες που ρουφάνε μαζωμένο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εκείνο το σκουπάκι που είχε ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, το είχε παρουσιάσει ο Βάρδας, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργης, όταν ήταν δήμαρχος καθαριότητας, που ήταν με μπαταρία. Ένα σκουπάκι που το είχαν φέρει από τα Σκόπια, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν έχω καιρό να το δω, αλλά όπως έχω καιρό να δω το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχω να δω καιρό.
0: Τη σκούπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουν οδηγό να το οδηγήσει.
1: Α, έχουν, είναι και αυτά, ναι.
0: Είναι και αυτά ζητήματα. Αλλά εκείνο το μηχανάκι, εκείνη η σκούπα με μπαταρία, έκανε αθόρυβη δουλειά και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Αλήθεια. Δεν έχουμε ρωτήσει τον κύριο Μπελούκα να μας πει.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ναι. Οκ. Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, και σήμερα όσους έχουν όρεξη για να περπατήσουν, ανάβασε τον καψά της Λάστρου. Είναι μια εκκλησία πάνω στα 860, όποιος θέλει μπορεί να ανεβεί και να μείνει αφού έχει τα ανάλογα προστατευτικά για να μείνει, γιατί φυσάει και εκεί.
0: Εσύ έχεις πάει σε εκείνη την εκκλησία?
1: Εγώ δεν έχω πάει, όχι. Δεν βόλεψε σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, όσοι θέλουν απόψε να περπατήσουν και να δουν την Πανσέλινο με τον Ορειβατικό, ανέβασμα στην Οξά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία στα Μάλια σήμερα, στο αρχαιολογικό χώρο των Αμαλίων, με τον πώς τον λένε τώρα, παιδί μου, το μουσικό αυτό, και τη Γιώτα Νέγκα, τον στα Μάλια, τώρα με ελεύθερη είσοδο. Πολύ ωραία.
1: Ναι, συνήθως γίνονται αυτά, αλλά παλιότερα μας στέλνανε και περισσότερες λεπτομέρειες, τώρα πρέπει να τις βρούμε με.
0: Όχι, από το Δήμο, στείλανε το Δήμο Χερσονήσου το δελτίο τύπου, δεν σου ήρθε, το πήρες.
1: Α, στείλανε, μπορεί να παράπεσε.
0: Ναι. Βάλε λίγο σκούπα και μάζεψε λίγο τα παραπέοντα.
1: Ναι, θα φροντίσω γι' αυτό.
0: Ναι. Σήμερα επίσης έχουμε τον Τζουβέλα στον ΕΟΤ. Τελικά ΕΟΤ θα γίνει. Χαμός έγινε τελικά το event που θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Sold out είναι ο Τζουβέλα σήμερα στον ΕΟΤ. Δεν χωράει άλλος τόπος για να πάνε τον γκαβορώσουν. Ενώ μια πολύ ωραία δράση έγινε εχθές στα πλαίσια των συναυλιών για τις
1: Κρίνες,
0: ναι, εκεί στην Κριτσά, όπου επί της σκηνής βρέθηκε και ο Γιάννης Χαρούλης.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία αυτό το πάντρεμα και ο Ψαργιώρος νομίζω ήταν.
1: Ναι,
0: έχω δει κάτι βίντεο που έχουν βγάλει.
1: Παρουσίαση δίσκου, ενός καινούριου δίσκου του...
0: Του Βιολάτορα.
1: Ναι.
0: Ένας νεαρός ο οποίος παίζει βιολί. Εξαιρετική μουσική συνάντηση. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία πράγματα αυτά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, αυτό από όσοι, δηλαδή, όσοι μπορέσουν να πάνε, βέβαια υπάρχει μια γκρίνια ότι για μια που το ψάξα εσένα να πούμε για τα υπόλοιπα, υπάρχει μια γκρίνια για το ποιοι μπορούν να μπουν, γιατί δεν υπάρχουν πλέον θέσεις από ένα σημείο εκεί πέρα. Μανώλης Μητσιάς, Γιώτα Νέγκα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Αλλά υπάρχει εδώ και μέρες υποτίθεται ότι έχουν εξαντληθεί οι είσοδοι σε πολλά τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ωραία. Γενικότερα η ταλαιπωρία είναι μέσα τον Αύγουστο, οπότε και αν ταλαιπωρηθείτε εκεί θα βρείτε κάτι άλλο να πάτε να παρακολουθήσετε, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Αύριο το βράδυ είναι και οι αωρίτες εκεί στον Αδριανό, κάνουν κουφές στο Ξενόχοντρο. Στο Βρουχά είναι επίσης ένα άλλο live που κάνουν και ο πολιτικός σύλλογος του Βρουχά. Οπότε όρεξη μόνο να έχετε να πάτε να πάρετε μέρος σε κάποια από τις δράσεις αυτές.
1: Στον Αδριανό, ζακέτα να πάρεις που λέγεται το.
0: Οπωσδήποτε ζακέτα. Αν και καιρός να είναι ο καλός, χρειάζεται και παίρνει μια ζακετούλα, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκύψει το επόμενο λεπτό.
1: Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βραχεί, αλλά κρύο σίγουρα θα κάνει εκεί μέσα.
0: Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τι άλλο έχουμε τώρα εκεί έξω να σχολιάσουμε για το Σαββατοκύριακο? Θα πας να βουτήξεις, θα πας να καλλιεργήσεις, θα πας να κάνεις το σκου.
1: Και όλα αυτά. Και καμιά βουτιά και καμιά καλλιέργεια και όλα αυτά για να έχει κανένα πότισμα, ας πούμε, στα ελιές, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Που υπάρχουν κάποιες ελιές, τι μπορεί να μαζευτεί όταν φτάσει η ώρα να μαζευτεί, διότι τα μεροκάματα πλέον έχουν φτάσει στο Θεό και το λάδι μένει απούλητο. Είναι ένα θέμα τώρα εκεί, το συζητάμε με πολλούς γνωστούς.
0: Όντως.
1: Δυστυχώς δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εκείνο το Μητρό με τα λεόδεντρα το έψαξε, το ρώτησε.
1: Αυτό πήρα αναβολή για να πάει από του χρόνου κάποια στιγμή. Δηλαδή και από ό,τι φαίνεται για την ώρα, ας πούμε, αυτό με το και, και το δελτίο αποστολής από το χωράφι στο ελαιουργείο. Δηλαδή, μιλάμε για παράνοια πλέον του ελληνικού κράτους. Όταν το ελαιουργείο, όλα τα ελαιουργεία που δέχονται τον καρπό, κρατάνε τα στοιχεία σου, έρχονται από τον τάδε παραγωγό και σου λέει από πού έρχεται από εκεί που είναι δικό σου κλπ.
0: Ναι, αλλά κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνουν τον καρπό για παραγωγή λαδιού, γιατί έχουν τα χωράφια και είναι ξεχασμένα, ρε παιδί μου, χωράφια. Αυτοί πρέπει να τα δηλώσουν.
1: Πώς... Τι να σου πω τώρα, εκεί τώρα σηκώνει πολύ η ερώτηση αν πρέπει να δηλώσουν αφού δεν θα μαζέψουν τίποτα. Δεν ξέρω. Είναι τόσο μπερδεμένο πλέον τα ίξ αφήξεις του ελληνικού κράτους που μόλις κλείσουμε θα κάνω την απόπειρα να μιλήσουμε με κάποια παιδιά που το ξέρουν καλά στην Κρητσά.
0: Για κάνετε την απόπειρα αυτή και ενημέρωσε εμείς μετά.
1: Γιατί έχουμε χάσει τον λογαριασμό πλέον.
0: Θέλουμε να δηλώσουμε και δεν ξέρουμε τι θα δηλώσουμε και πού. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες, μην μας χάσει κανένας ο ΠΚΠΕΣ και δεν μας βοηθάει η πολιτεία να μας διευκρινίσει τι και πώς.
1: Ο ΠΚΠΕΣ δεν σε πιάσει ποτέ, θα πρέπει να σου δώσει.
0: Λέω ρε παιδί μου. Μια στιγμή το σκέφτηκε και τον είπε και τον ΟΠΚΕΠΕ να ξέρουμε τι διαλωνεύουμε.
1: Ναι, και μια που μιλάμε για ΟΠΚΕΠΕ και για ενισχύσεις και λοιπά και τέτοια πράγματα, μετά αν προλαβαίνεις ενδιάμεσα σε ένα κομμάτι, μπες, ψάξε στο Facebook το κανάλι του Aeolos TV. Της,
0: Aeolos στη TV.
1: Στη Μυτιλίνη, ναι. Στα αγγλικά, Aeolos TV.
0: Ναι, και τι λέει, τι λέει αυτό το κανάλι?
1: Έγινε χθες μια συνεδρίαση του...
0: Που βγήκαν οι πολίτες και...
1: Ναι, με τον αυτό διπηρετό και το τι
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι εγώ τέλος του χρόνου θα πάω φυλακή, γιατί έχω πάρει δάνειο από την Ένωση για 100.000 ευρώ και εσύ δεν θέλω να παρατηθείς, γιατί αν παραμείνεις θα μου φέρνεις φαγητό στη φυλακή και φαγητό στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου.
1: Ναι, δηλαδή έχει διαλυθεί ο τόπος εκεί και το περιάλλον τυρβάζουν εκεί στην Αθήνα ή ξέρω εγώ.
0: Σφυρίζουν αδιάφορα και εγκαινιάζουν μετρό στη Θεσσαλονίκη. Όταν όλα τα υπόλοιπα θέματα έχουν λυθεί, ειδικά σε εκείνα τα νησιά, πραγματικά έχουν υποστεί απίστευτο χτύπημα και ταλαιπωρία εκεί.
1: Δηλαδή, οι άνθρωποι τρομάζει μετά αυτά που λένε. Δηλαδή.
0: Και πώς μετά, ρε φίλε, ένας νέος άνθρωπος θα πάει να ασχοληθεί με το που το γίνει τομέα όταν τα βλέπει όλα αυτά? Με τι κουράγιο και με τι θέληση θα πάει ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί με την καλλιέργεια, με την παραγωγή, με το αζώα, με το γάλα, με τη γη, με την ύπαιθρο, με το πρωτογενή τομέα? Με ποιο κουράγιο θα πάει να το κάνει?
1: Ναι, αντίστοιχα τώρα συζητούσα και διάβαζα κάποια σχόλια σε σχέση με το σταφυλικό, ό,τι έχει απομείνει τομέα. στο Ηράκλειο και στα Σταφύλια και το τι γίνεται, και οι άνθρωποι που φεύγουν σιγά σιγά βγαίνουν στη σύνταξη και δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν, δεν έχουν αντικαταστάτες ούτε εκεί. Σε λίγο, δηλαδή δεν ξέρω τα ηνοπία, τα κριτικά ηνοπία μέχρι πού θα μπορέσουν να φτάσουν. Δεν ξέρω πλέον.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Ανδρέας Χριστόπουλος, ο Γιώργος καλά τα λέει, αλλά υπάρχει ένα πάρκινγκ παρακάτω από το Σελινάρι που είναι υγειονομική βόμβα. Α, α ναι, ναι, πραγματικά εκεί δεξιά. Ποτέ, ναι, εκεί, πότε εκεί θα γίνει κάτι επιτέλους, και εκεί αν πες κανένα τσιγάρο τι θα γίνει. Όντως, Ανδρέα, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Απόλυτο δεν είναι μόνο τσιγάρο, είναι, μου έχουν στείλει βίντεο και μάλιστα μετά από τόσο υλικό παίρνω μόνο σώδες, το ξεχνάμε, που έχει ένα απίστευτο όγκο σκουπιδιών.
0: Πολλά σκουπίδια, και ξέρεις τι, τα πιο πολλά σκουπίδια τα φέρνουν οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι σταματάνε για να καθαρίσουν το όχημά τους και να το φροντίσουν, και ό,τι τους απομένει το πετάνε εκεί επί τόπου. Σου λέει δεν έχει κάδους, το πετάω που να είναι. Και αυτή είναι η παιδιά, δεν είναι συμπεριφορά.
1: Νάιλον, ό,τι σκεφτείς μαζί με
0: αυτό, τα πάντα όλα. Τα πάντα
1: απορρίμματα.
0: Με πάνες από παιδιά που τα αλλάζουν και αφήνουν τους πάνες εκεί κάτω να μαζεύονται. Τα πάντα όλα.
1: Και το πάκι
0: είναι βόμβα, πραγματικά.
1: Το ίδιο και χειρότερο στο χώρο εκεί δίπλα. Τη διασταύρωση προσμοχώ εκεί, από εκεί δίπλα στο αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: όντως,
1: όπου υπάρχουν αντίστοιχες εξοχές, όπως θέλω, για να σταματήσει ένα αυτοκίνητο για κάποια λεπτά, είμαστε τουλάχιστον αχαρακτήριστοι.
0: Ό,τι κάτσει, ό,τι ναι, κάτσει, αποτύχει ό,τι έχουμε σωθεί. Αποτύχει, αποτύχει. Ναι. Τουτού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα πρωί. Have a nice πουσουκού. Bye bye, bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη με δάκρυ στο μάτι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να αποχαιρετιόμαστε και λίγο για να νιώθουμε μετά το πόσο πολύ μας λείπουμε, για να ξαναβρεθούμε. Και είμαστε εμείς εδώ για να υπενθυμίσουμε στο φίλο επαγγελματία ότι το κομμάτι που λέγεται εργαζόμενοι δεν είναι λόγο να το φοβάστε. Είναι ευτυχώς στον Άγιο Νικόλαο η Universal HR Service, το 6947-420837. Είναι η εταιρεία εκείνη η οποία αναλαμβάνει να φέρει μετακλητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό και να δουλέψουν σε εσάς, για να δουλέψουν για εσάς και να υπάρχει η δυνατότητα να φτιαχτεί όλος ο φάκελος από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά, χωρίς καθόλου εσείς να μου αγχώνεστε και να μου μπερδεύεστε. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε εργαζόμενους, 6947-420837, Universal HR Service είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο, Δωδάκη 3, και είναι έτοιμη να σας ικανοποιήσει σε κάθε σας απαίτηση.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτη έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410 32 261.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικός σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Εδώ είστε κι εσείς, 10 λεπτά μετά από τις 9. Επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 28. Για μία φορά ακόμα, θερμή, μεγάλη

Παράκληση σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση οποιοδήποτε αντικειμένου ή εργασίας εκεί έξω μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Είμαστε στα κόκκινα, μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη, να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και πάρα πολύ σοβαροί σε ό,τι αν κάνουμε. Έχουμε λάβει υπερδιπλάσια και υπερδιπλάσια μέτρα για όποια εργασία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με χρήση φωτιά σπινθήρα, που δεν επιτρέπεται να γίνει τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουμε ότι κάποιοι το κάνουν έτσι και αλλιώς, τουλάχιστον έχουν πάρει όλοι πιο αυξημένα μέτρα προστασίας και προσοχής. Παιδιά, είμαστε σε μια περιοχή όπου οι έρηδες σε αυτό το ποσοκού θα είναι πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ δύσκολα, αν θε μου φίλε, δημιουργηθεί οτιδήποτε να το σταματήσεις. Οπότε, πολύ μεγάλη προσοχή στην πρόκληση πυρκαγιάς αυτό το τριήμερο εκεί έξω στην Ανατολική Κρήτη. Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο στα κόκκινα, σε κατάσταση συναγερμού. Και όλες οι υπηρεσίες σε επιφυλακή. Καλημέρα από τον κρεοπόλη της πόλης. Από τον ένα και μοναδικό Κώστα Νερατζούλη, παρελόγου 13 ανεφρό για το Μουσείο Αριστερά. Το φαντάσμα αυτό κατάφερε σε μία εβδομάδα που έτρεξε η δράση για το Make a Wish να συγκεντρώσει 800 ευρώ για το Make a Wish. Να τα παραδώσει ήδη και να έχει πάρει ήδη ευχαριστήριο από το Make a Wish για τη συγκεκριμένη δράση. Γιατί αποδεικνύουμε ότι όταν μπορούμε και όταν όλοι μαζί ενδιαφερόμαστε και νοιαζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Δεν είναι καθόλου ευκαταχρόνητο το ποσό το 800 ευρώ να δοθεί από ένα συνοικιακό τάσιμο του Αγίου Νικολάου, που έταξε μια δράση εθελοντική για 6 ημέρες στο Make a Wish. Θυμάστε, κάθε 20 ευρώ τα 2 ευρώ πήγαιναν στο Make a Wish. Κατάφερε να συγκεντρώσει ο Νερατζούλης 800 ευρώ και να τα δωρήσει στο Make a Wish. Μπράβο, Εύβοια, συγχαρητήρια. Και μακάρι τα παραδείγματα αυτά να βρουν και άλλους μιμητές οι οποίοι θα προσφέρουν ό,τι μπορούν περισσότερο για να έχουμε πιο πολλά παιδιά τα οποία να χαμογελούν. Μπράβο, Εύβοια, συγχαρητήρια.

0: θέλοντας να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία και προσήλωση στο κομμάτι που λέγεται Πρόληψη Πυρκαγιάς, για το δύσκολο αυτό τρίμηνο το οποίο η Ανατολική Κρήτη μπαίνει από, έχει μπει μάλλον από εχθές, πάμε να καλωσορίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αντίμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμο Αγίου Νικολάου και επαγγελματία πυροσβέστη Στέργιο Ατζαλάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ Στέργιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πήραμε...
1: Να έχουμε ένα ήρεμο διήμερο.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό και πραγματικά λάβαμε τόσα πολλά email από όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης εχθές που ασχολούνται με την πολιτική προστασία και συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μας τα είπε και λίγο πριν ο μετεωρολόγος μας ο Μιχάλης Καρατσάνης ότι θα έχουμε έντονα μελτέμια το Παρασκευή Σαββατοκύριακο που θα φτάσουμε μέχρι τα 9 και 10 μποφόρ τοπικά. Αλήθεια, εσύ, Σέργιο Τσαλάκη, με την εμπειρία που έχεις σαν άνθρωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τι σημαίνει να σε πιάσουν μέσα σε μια φωτιά 9 και 10 μποφόρ? Περιέγραψε μας λίγο την εικόνα, φαντάζομαι την έχεις ήδη πολλές φορές διαχειριστεί στο πεδίο.
1: Είναι πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Είναι κακή εμπειρία. Όντως οι ανέμοι, οι ρηπές αυτές είναι πολύ δύσκολες για μας για να επιχειρήσουμε σαν πυροσβεστική στο μέτωπο. Δεν μπορεί να υπολογίσεις πού θα έρθει η φωτιά, από πού θα σε κλείσει. Τα μελτέμια και οι στροβιλισμοί που γίνονται είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Έχουμε λυνήσει συναδέλφους, έχουμε χάσει οχήματα από τέτοια φαινόμενα. Είναι πολύ δύσκολα και για τη διαχείριση και στην αντιμετώπιση μετά. Θεωρώ ότι εύχομαι να μην ξαναχρειαστεί να έχουμε κάτι τέτοια περιστατικά, ειδικά εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στον νομό το δικό μας, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Να μην χάνονται συνάδελφοι, να μην χάνονται περιουσίες και εξοπλισμοί δικοί μας που είναι χρήσιμοι για το έργο μας.
0: Σε προκάλεσα να μου περιγράψει λίγα και αυτή την εικόνα για να νιώσουμε όλοι, αγαπητέ Στέργιο, το πόσο πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα όταν είσαι μέσα στο πεδίο και αναγκάζεσαι να μπεις στην επιχειρήση σε μια φωτιά που φυσάει 8 και 9 και 10 μποφόρ, για να νιώσουμε όλοι αυτή την επικίνδυνοτητα που έχει το επάγγελμα και να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ πιο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε όλοι στην καθημερινή χρήση οποιοδήποτε αντικειμένου μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φωτιά ή να βάλουμε κάποια φωτιά για το οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Όντως οι συνθήκες σε τέτοιους αέριδες και τέτοιες μερικά φαινόμενα είναι όντως πολύ δύσκολες. Για μας που το ζούμε καθημερινά στο πεδίο, το αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε καθημερινώς. Όντως το επαγγελμά μας είναι επικίνδυνο, το φαντάζουμε και το λέμε τόσα χρόνια. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες, πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι, να μην γίνονται καύσεις στην Ήπεθρο, να μην γίνονται εργασίες στην Ήπεθρο, να προσέχουν οι συμπολίτες μας να μην πετούν αναμένα τσιγάρα από τα αυτοκίνητά τους και δημιουργούν πρόβλημα, να προσέχουν
0: και τα μηχανάκια
1: που μπορεί να προκαλέσει.
0: Τώρα διαπιστώνουμε ότι μερικοί, πώς να τους χαρακτηρίσω, δηλαδή έχω κουραστεί να χρησιμοποιώ ευγενείς χαρακτηρισμούς. Δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε, σε θήκες, σε περιόδους να μου καπνίζεις πάνω στο μηχανάκι, να μου κάνεις βόλτα με το τσιγάρο στο στόμα ενώ οδηγείς μηχανάκι. Θα την πάρει την κάφτρα ο αέρας, την πάει όπου θέλει. Δηλαδή να έχουμε λίγο νου.
1: Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να προσέχουν και ειδικά και οι φίλοι μας στα χωριά. Πρέπει να προσέχουν, δηλαδή κάποιοι διαπιστώνται αυτές τις μέρες ότι κάποιοι ηλικιωμένοι θυμούνται αυτές τις μέρες ότι πρέπει να πάνε να κάψουν κάποια ξερόχορτα, να κάνουν κάποιες εργασίες στο χωράφι τους που τους έχουν μείνει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και αν όλο το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, υπήρχε μια επικίνδυνοτητα 3-4, φανταστείτε ότι σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε στο πικ, θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του καλοκαιριού. Είναι από τα πρώτα πεντάρια που έχουμε εμείς εδώ στο νομό, σε υψηλό δίκτυο εννοώ επικινδυνότητας.
0: Είναι αυτό που λέει η λέξη κατάσταση αγερμού. Αυτός δηλώνει τα πάντα. Δηλαδή είστε έτοιμοι να φύγετε όλοι.
1: Φανταστείτε ότι η υπηρεσία της πυροσβεστικής στέλνει για ενίσχυση στο νομό Λασιθίου 5 οχήματα από Αθήνα με 20 άντρες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και πόσο σημασία δίνουν σε αυτό η υπηρεσία της πυροσβεστικής για τον νομό Λασιθίου. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. να, με την πρώτη υποψία για καπνό, για φωτιά, αμέσως επικοινωνούμε με το 199 και, ή το 112, ενημερώνουμε τους ανθρώπους. Ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας με τα μηνύματα της προειδοποίησης και τις οδηγίες που χρειάζεται, έτσι ώστε να μην, αν συμβεί κάποιο περιστατικό, να μην έχουμε προβλήματα, να μην εγκλωβιστούμε, να μην έχουμε κάποια έτσι αρνητικά φαινόμενα. Πάντα με τις οδηγίες, ακούμε τις οδηγίες των υπευθύνων και να προσέχουμε να μην έχουμε κάποιο περιστατικό.
0: Και πήραμε και μία ανακοίνωση από το Δήμο του Αγίου Νικολάου εχθές σχετικά με την απαγόρευση που έχει να κάνει με την κίνηση των πολιτών σε Ζηλακόδασο, σε Βαθύ, Καλό Χωριό, Μεσελέρους, Κυπαρισσόδασος, Κριτσάς, Δάσος, Κρούστα. Είναι περιοχές με υπέροχο πράσινο. Πρέπει να τις διατηρήσουμε έτσι όπως βρήκαμε ως προγόνους μας και να τις προφυλάξουμε. Και αυτό το κάνουμε μόνο εάν δεν βρισκόμαστε εκεί για οποιοδήποτε λόγο. Ας μην πάμε βόλτα αυτό στο δουλειά. Κυριακό, να κανονίζουμε βόλτα μια άλλη φορά. Αυτό το ποσοκό, ας μείνουμε σπίτι τουλάχιστον, ας πάμε κάπου παραθαλάσσια.
1: Ναι, σωστά. Σε αυτές τις περιοχές που ανέφερε, Στάνο, έχει γίνει επισήμανση, υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τον κόσμο ότι μπαίνουμε σε μια τέτοια περιοχή, μια περιοχή Natura, μια δασική περιοχή. Έχει πάνω ένα κωδικό, ένα QR code που μπορεί να σκανάρει, δηλαδή στο δίκτυο κινδυνότητας και κάποιες πληροφορίες που σου δίνει για το μέρος. Καλό είναι αυτές τις περιοχές τώρα να τις αποφύγουμε, απαγορεύεται η διέλευση έτσι αλλιώς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, ένα περιστατικό μπορεί να, ή να σε εμποδίσει ή να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό βγαίνουν αυτές τις απαγορεύσεις, όπως και το φαράγγι, όπως και στο φαράγγι της Κριτσάς. Καλό θα είναι οι φίλοι μας να μην το, αυτές τις μέρες να μην το διασχίσουν, να μην το περάσουν. Και όλα τα φαράγγια βασικά, και το φαράγγι του Ρίκτη και ανάλυση τις περιοχές. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Ιδιαίτερα προσοχή στους φίλους μας με τη διοργάνωση των πανηγυριών που
0: το είπα και εγώ λίγο νωρίτερα.
1: Χωριά μας.
0: Διπλή και τριπλή προσοχή.
1: Υπάρχει ενημέρωση από την υπηρεσία, την πυροσβεστική, τη δικιά μας εδώ, σε όλους τους φιλόγους, σε όλες τις κοινότητες, να μην γίνει άναμα ψυσταριών και να ψήσουν εξωτερικά οι άνθρωποι. Ήδη αυτοί τα πανηγύρια που έχουμε μιλήσει εδώ με τους πολιτιστικούς έχουν βρει άλλους τρόπους να τροφοδοτήσουν με σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειάζεται, ξέρω εγώ, την εκδήλωσή τους και όχι να ανάψουν ψυσταριές. Αυτό είναι καλό. Θετικό.
0: Πάρα πολύ καλό. Βέβαια.
1: Εμείς όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι έξω. Όπως είπαμε, ήρθαν και ενισχύσεις από Αθήνα. Ευελπιστώ ότι δεν θα έχει, δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Μακάρι.
1: Το ίδιο και η πολιτική προστασία του Δήμου, που είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τα μηχανήματά μας είναι επιποδών, είναι σε επιφυλακή. Ο μηχανισμός όλος της πολιτικής προστασίας είναι σε επιφυλακή. Ευχόμαστε καλύτερα και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, στον νομό μας.
0: Για να έχουμε τα καλύτερα αυτά, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε μας κίνηση μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αποφευχθεί οπωσδήποτε αυτές τις ημέρες που έχουμε έντονους αέριδες. Στέργιο Τσαλάκη, εύχομαι ένα ανέφελο Παρασκευό Σαββατοκύριακο πραγματικά και από εβδομάδα να είμαστε εδώ και να μην καταγράφουμε ούτε ζημίες ούτε και εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Εύχομαι καλό, παραγωγικό και αν μη τι άλλο όσο πιο ξεκούραστο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στις υπηρεσίες, προσωπικές υπηρεσίες και γενικότερα της πολιτικής προστασίας. Εμείς θέλουμε εσάς να κάθεσαι για να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Είναι αυτό το δηλαδή είστε από μία από τις υπηρεσίες που δεν θέλουμε να κάνετε τίποτα. Απλά να υπάρχετε και θέλω μου φίλε αν χρειαστεί να επέμβετε. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στέλνω σαλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ακριβώς αυτό λοιπόν. Μεγάλη προσοχή από όλες και από όλους. Ακούσαμε και στον Ρωτάνα Τσαλάκη, τον προκάλεσα να μας περιγράψει λιγά τις συνθήκες που βιώνουν οι πυροσβέστες μέσα στο πεδίο όταν φυσάει 7, 8 και 9 μπουφόρο και 10 μπουφόρο εκεί έξω. Είδατε τι είπε ο Στέλιος Τσαλάκης. Χρόνια πολλά στην προσωπική υπηρεσία. Γνωρίζει τι και πώς. Επίσης στον Δήμαρχο της Πολιτικής Προστασίας έδωσε τις δικές του έτσι, σύμβουλες για το πώς να περάσουμε ως δυνατόν πιο ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Τι ώρα το παλαμάκι σας να σπινείς. Είστε μια έμπνευση για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν
4: Παλαμάκι ρυθμικό στο κοντραμπάσο. Αυτό είναι. Μαζί ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω.

0: πιάνο.
1: Υπέροχη βραδιά σήμερα με το λόγιο μου αβουσιάτικο φεγγάρι και η ωραιότατη πρόταση για να το απολαύσουμε είναι στο Αμμούδι. Γιατί ξέρετε, στο Αμμούδι θα γίνει για δεύτερη χρονιά ένα υπέροχο φεστιβάλ κοκτέιλ και finger foods. Street food, ή όπως αλλιώς πείτε το, τέλος πάντων, καλό φαγητό, εύκολο φαγητό, το οποίο με τα χέρια το καταναλώνεις, μαζί με τα υπέροχα κοκτέιλ που υπογράφουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, πόσοι 9 αναγνωρισμένοι bartenders από ολόκληρη τη χώρα θα είναι σήμερα στο Αμμούδι. Τέτοιο φεστιβάλ, τέτοια παρουσίαση bartenders δεν υπάρχει. Με τους bartenders του Αμμουδίου και του Μπάγιαμαρ, η βραδιά θα είναι απόψε πραγματικά απίστευτη. Ενώ μουσικά επενδύει τη βραδιά ο Γιάννης Καπετανάκης με τις λούπες του και τη λύρα του, και πραγματικά βιώνουμε μια βραδιά απίστευτης φιλοξενίας. Καλοκαίρι στο νησί, στο Αμμούδι, που αλλού. Άλλωστε ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα είναι το τρίπτυχο της αίσθησης του καλοκαίρι στο νησί. Πατρίκαλα του Αγίου Νικολάου, Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Σήμερα το βράδυ στο Αμμούδι, υπέροχα κοκτέιλ, υπέροχο φαγητό, υπέροχες μουσικές, μια βραδιά που είναι με τίτλο δεύτερο φεστιβάλ κοκτέιλ και φαγητού, street food στο Αμμούδι. Το δεύτερο πάντα είναι καλύτερο από το πρώτο και πέντε συνέχεια ασφαλώς. Όλοι σήμερα το βράδυ βρισκόμαστε που αλλού, στο Αμμούδι ασφαλώς.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει η Σχολή Χορού το Σπίτι της Τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης. Η λύση που υπάρχει.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τρίτο ημίωρο, τέταρτο ημίωρο μάλλον. Εδώ είμαστε, τελευταία ευθεία για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, επιτέλους Παρασκευή 28 του μήνα Αυγούστου. 37 λεπτά μετά από τις 9, δηλαδή 23 πριν από τις 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ, από το 103,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, τηλεφωνικά στα ραδιόφωνά σας. Παγκόσμια www.104fm.gr. Καλημέρα, ολούθε. Μας ακούτε και μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr. Είμαστε μαζί μέσα από το Facebook και από το TikTok. Επίσης ζωντανά. Το Viber της εκπομπής στη διάθεσή σας 6944-462-95 και το WhatsApp το ίδιο 6944-462-95. Μια φορά ακόμα, μεγάλη προσοχή και έξω στην πρόκληση πυρκαγιά στο κόκκινο νομό Λασιθίου μαζί με τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου για το επόμενο τριήμερο. Και από ό,τι μας είπε και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. 8, 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Οι συρπές του αέρα πραγματικά να λισομανούν εκεί.

τεράστια προσοχή. Εδώ είμαστε. Σμίγουμε για καλό φαγητό. Εκτός Αγίου Νικολάου, στην ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Εκεί όπου πραγματικά μας περιμένει μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ταβέρνα Χριστίνης είναι ταβέρνα Χριστίνης. Και όσοι ξέρουν, ξέρουν. Με χώρο για τα παιδιά, εδώ το προσμπήσαμε για το μαγαζιού και όλα εκείνα τα ωραία να έρχονται από την κουζίνα και να δημιουργούν συνθήκες ευεξίας σε όλες και όλους. Για κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο μεγάλο, πιο συγκεκριμένο, 2841-32-269 για να σας φιλοξενήσει τα Ταβέρνα Χριστίνη στις χώρους της, μέχρι και 120 άτομα μπορεί να παρέωσει εκεί στα Ταβέρνα Χριστίνη. Για Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, παράκληση για κράτηση για να μην τα εμπορευτείτε. Γιατί γίνεται ένα χαμούλη εκεί, Σάββατο Κυριακό, ειδικά. Οπότε, 2841-032-269 να κάνετε κράτησή σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Καλημέρα, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.

Εκεί που το καλοκαίρι μας πιάνει μια τρέλα, έρχεται το Σεπτέμβριο και μας πιάνει ακόμα μια συμπάθεια, μια ωραία εποχή, γιατί ξεκινά τα σχολεία. Και σχολείο στον Άγιο Νικόλαο σημαίνει τι αλφαβητάρι, ασφαλώς. Εκεί θα βρούμε τα πιο ωραία σχολικά, τα πιο μοδάτα, τα πιο σύγχρονα, τα πιο επιβεβαιωμένα για το κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια. Αλφαβητάρι, και αν πάρεις από εκεί τη τζάντα για τη σχολική χρονιά φέτος, απολαμβάνεις μια έκπτωση 15% στη λίστα των σχολικών που θα παραλάβεις από το δάσκαλο και τη δασκάλα σου. Γι' αυτό λοιπόν και φέτος ασφαλώς αλφαβητάρι, και η σχολική χρονιά ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με τα ωραία από το αλφαβητάρι στην είσοδο της πόλης. Αλφαβητάρι. Και το βιβλίο γίνεται, και το, μάλλον το σχολείο γίνεται η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε το αλφαβητάρι στον Αγιο Νικόλαο. Ευτυχώς.

0: Είπαμε για τη νέα σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει σιγά σιγά. Η σχολική χρονιά όμως δεν αφορά μόνο μαθητές που πάνε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Αφορά και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν το βάθμιο εκπαίδευση για να πάρουν ένα πτυχίο, να βγουν στην αγορά εργασίας. Και η ιδέα του να σπουδάσει τον Άγιο Νικόλαο δωρεάν, παρακαλώ πάρα πολύ, και να πάρεις ένα πολιτήριο το οποίο πριν καν το παραλάβεις στα χέρια σου, σου είχε ανοίξει μια θέση εργασίας, πώς φαίνεται σαν ιδέα? Και όμως συμβαίνει. Μιλάμε για την ΣΑΕΚ, τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με την προσταμένη της οποίας θα μιλήσουμε εμείς τώρα, την κυρία Ράνια Ανδρεαδά. Κυρία Ανδρεαδά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή εκπαιδευτική χρονιά να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Σε όλους και σε όλες, και καλή έναρξη εγγραφών στα τμήματα της ΣΑΕΚ, τα οποία έρχονται και πάλι φέτος να επιβεβαιώσουν ότι η συγκεκριμένη σχολή, κυρία Ραδάκη, είναι μια σχολή που σπουδάζει και εργάζεσαι και ταυτόχρονα κιόλας.
1: Πράγματι, αυτή την περίοδο ξεκινούν οι εγγραφές της ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Νικολάου και θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται για το χώρο της υγείας και κυρίως για το χώρο της νοσηλευτικής και θέλουν να αποκτήσουν μια ουσιαστική επαγγελματική κατάρτιση. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται, θα ξεκινήσουν από 1 του Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθούν στις 21. Γίνεται καθημερινά από 8 έως 2 στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, στον πρώτο όροφο, στο γραφείο του 116, στη γραμματεία της ΣΑΕΚ. Και είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για κάποιον που θέλει να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή να αποκτήσει μια εξειδίκευση στο χώρο της νοσηλευτικής.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάποιου για να εγγραφτεί σε συγκεκριμένη σχολή, πέρα από το να είναι ενήλικας, κυρία Ανδρεαδάκη?
1: Σίγουρα θέλουμε ένα πολιτήριο λυκείου, γιατί η σχολή μας είναι με τα δευτεροβάθμια, οπότε θέλουμε ένα πολιτήριο λυκείου και κάποια χαρτιά όπως ταυτότητα, πιστοποιητικού γνήσης κατάστασης, άμκα και αφημί.
0: Χωρίς να υπάρχει
1: το κυριότερο από όλα αυτό που θέλουμε είναι θέληση, όρεξη για το χώρο της νοσηλευτικής.
0: Ενώ πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να έρθει και ένας ήδη εργαζόμενος σε κάποιο άλλο χώρο και να συμμετάσχει σε αυτή τη σχολή και να πάρει το πτυχίο αυτό και να ασχοληθεί με το κομμάτι της υγείας πλέον.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω και εγώ. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η εκπαίδευση ουσιαστικά δεν σταματά σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος που ξεκινά τώρα την επαγγελματική πορεία, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος 30, 40, 50 ετών και μεγαλύτερος, ο οποίος θέλει να αλλάξει ένα επαγγελματικό δρόμο, να αποκτήσει νέες γνώσεις ή να κάνει και ένα καινούριο ξεκίνημα επαγγελματικό. Ποτέ δεν είναι αργά για να μάθουμε κάτι καινούριο και
0: να φανούμε χρήσιμοι σε κάτι το οποίο μας άρεσε και σε εμάς τους ίδιους να ασχολούμαστε. Ενώ να πούμε ότι στα ΕΚ του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου προσφέρει και αναβολή στράτευσης και υπάρχει και μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που και σε αυτό το κομμάτι θα θέλω να σταθούμε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σπουδάσει εδώ και να εργαστεί σαν νοσηλευτής σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αναβολής της στράτευσης σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις προϋποθέσεις. Επομένως, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τους νέους άνδρες που σκέφτονται να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδρομή. Σίγουρα η πιστοποίηση των ΣΑΕΚ είναι ευρωπαϊκά αναγνωρισμένη η πιστοποίηση και θα ήθελα να πω ότι ήδη απόφοιτοι δική μας σχολής έχουν φύγει και ασχολούνται στο...
0: Έχουν απορροφηθεί σε νοσοκομείο του εξωτερικού.
1: Βεβαίως. Να πούμε όμως ότι και οι απόφοιτοι εδώ δικοί μας έχουν απορροφηθεί και από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και γενικά από τις νοσοκομειακές μονάδες του νομού, αλλά και σε πάρα πολλούς ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά ιατρία, ιδιωτικά κέντρα, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα κτλ. Οπότε είναι μια επιλογή η οποία έχει σίγουρα άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση για όποιον θέλει να την ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι δύο ειδικότητες οι οποίες γίνουν εγγραφές, κυρία Ανδρεαδάκη. Είναι βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου, πρώτο εξάμεινο, και βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, το τρίτο εξάμεινο.
1: Βεβαίως. Φέτος δίνουμε τη δυνατότητα αυτή σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες. Η πρώτη και πολύ πολύ ιδιαίτερη είναι εδώ βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου για το πρώτο εξάμεινο. Και η δεύτερη ειδικότητα που είναι για το τρίτο εξάμεινο, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, οι οποίες δεχόμαστε ουσιαστικά κατά τάξεις. Και οι δύο αυτές ειδικότητες έχουν ιδιαίτερη αξία για μας, γιατί συνδέονται άμεσα με το χώρο και που έχει πραγματικές ανάγκες και καταρτισμένο και υπεύθυνο
0: σίγουρα,
1: προσωπικό.
0: Πολύ ωραία. Να λοιπόν, μια πολύ καλή ευκαιρία. Το λέμε κάθε χρόνο και νομίζω ότι πιάνει τόπο να το λέμε και να το ξαναλέμε. Σπουδάζεις υγεία στον τόπο σου εντελώς δωρεάν. Κάνεις πρακτική ταυτόχρονα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και βγαίνεις έτοιμος επαγγελματίας στον χώρο της υγείας, πληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστείς ακόμα και σε μονάδες υγείας του εξωτερικού. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή αναγνώριση, κύριε Ανδρεδάκη, να ευχηθώ κάθε καλή επιτυχία για τη νέα σχολική χρονιά, για τη νέα μάλλον εκπαιδευτική χρονιά, ακαδημαϊκή χρονιά στη σχολή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και μακάρι να υπάρχει πληθώρα υποψηφίων για να συμμετέχουν στην διαδικασία από φέτος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και ασφαλώς πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή για κάποιον που αγαπάει το χώρο της υγείας, θέλει να εργαστεί στο χώρο της υγείας, το να επιλέξει να φοιτήσει στην σχολή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να βγεις ένας επαγγελματίας σε όλα σου στο κομμάτι της υγείας.

Καλοκαίρι και ακούμε από τους Φατμέ εδώ ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 10 στο προγράμματος του Πάμε Αέρα και της σημερινής μας εκπομπής στον 104,4, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο προς τα FM της Ανατολικής Κρήτης.

0: μέσα.
1: Πάρα πολλές συνδράσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις εν ώψη του τριημέρου που είναι μπροστά μας στη περιοχή, οπότε επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Οι 126 θεσσαλονικοί χώροι με ελεύθερη είσοδο στο αφιξάτικο Μεγάλο Φεγγάρι σήμερα, ξανά μια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ανοίγει τους χώρους για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Όλοι αυτοί οι χώροι είναι στο site του Υπουργείου Πολιτισμού, culture.gov.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις περιοχές που σήμερα είναι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι για την υποδοχή του φεγγαριού της του Αυγούστου, και σίγουρα θα γεμίσουν και από διάφορες άλλες δράσεις οι οποίες πιστοποιούν την παρουσία του πολιτισμού στους χώρους αυτούς.

0: Όπου και θέλουμε να πάμε, πρέπει το αυτοκίνητό μας να είναι στα καλύτερά του. Γι' αυτό λοιπόν περνάμε πρώτα το πατήριο Aegean, ζαχαρία από τρανάκια, εκεί που θα βρούμε δυνατά καθαρά καύσιμα για όλα τα είδη λειτουργία στο κινητήρα μας, είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και αυτόματος πολιτής για το βράδυ. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο, το οποίο παίρνουμε το αυτοκίνητο μόνοι μας. Είμαστε πλέον οι επαγγελματίες του πατήριου Aegean σε Ρεβδονάκη. Εκεί ακόμα θα βρούμε και βουλκανιζατέρ, γιατί λειτουργεί πλέον και βουλκανιζατέρ για τον έλεγχο στα μορτσέρ και στα ελαστικά μας. Στο πατήριο Aegean σε Ρεβδονάκη θέση φράμα, στο αμμούδι. Εκεί και το καφέ Aegean έχει τα αξεσουάρ για το όχημά μας. Είτε είναι πατίνη είτε είναι τριαξονικό. Γι' αυτό λοιπόν για όποια ρόδα και μετακινήσει, πατήριο Aegean σε Ρεβδονάκη θέση φράμα, στο αμμούδι. Όλοι οι χώροι φτιαγμένοι για τη φροντίδα του αυτοκινήτου και την προσοχή του οδηγού και της παρέας του. Γι' αυτό λοιπόν δεν πάω πουθενά, δεν περάσω πρώτα από το στέκι που φροντίζει το αυτοκίνητό μου. Πρατήριο Aegean, Ζαχαρέα Δονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εμείς κάναμε μαζί το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 8. Τελευταία φορά, θερμή παράκληση προς όλες και όλους. Είμαστε ιδιαίτερως πάρα πολύ προσεκτικοί στο τίποτα συμβαίνει εκεί έξω, στη χρήση πυρκαγιάς, φλόγας και τσιγάρου. Μεγάλη προσοχή, κόψτε το για 3 μέρες το ρημάδι, κόψτε το να μην έχουμε άλλα.
1: Στο Παγκράτη έχει κάτι από μας, ζαλίζουμε να φύγει.
0: Σε μικρή υποψία, κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 8. Να έχετε ένα πολύ καλό ευχάριστο και γεμάτο ωραίες στιγμές. Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέντι. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάνδρου. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974 046 770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά, με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

παίζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
8: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
9: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Μπαίνει στο μπαράκι ο Kill Billy, που κάμισο καρός. Πάει στην μπάρα, κάθεται και αρχίζει να κλαίει γοερός. Μαμά, πώς είναι έτσι καλή αυτός? Δεν τον έχω δει ποτέ τον Billy έτσι, φαίνεται σοβαρό. Από τις 10 είναι ήδη φέση. Μαύρο κόκκινο καιρός, τρελαμένος, αγριεμένος, χαμένος.

Πρεζίλι, ποιος εσύ? Ένα χιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Αχ χιλμπίλι, αχ χιλμπίλι. Ξέχασε τι πια τη λύλη. Έχεις γίνει πια ρεζίλι. Εσύ είσαι ένα χιλμπίλι. Κάνε λίγο κράτη υπομονή. Σ' αγαπώ πολύ. Το χρώμα του είναι χάλια,

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Στη θέση.

Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμάει πας είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. Όπου να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να πορώ κοίταρε πως τα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση. Που μου τη βαράει και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέτε σκόβω από το σαλαμάκι. Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους τι δίνει να θέλουνε να με λιντζάρουνε. Και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν. Προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με χώνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνί μ' αποφεύγουν.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Δεν θέλει ο άνθρωπος στην αμαρτία μπαίνει. Δεν θέλει ο άνθρωπος στην αμαρτία.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
2: Η λύση που υπάρχει.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 104,4. Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 104,4.
6: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
10: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας με το παραμιλητό της Ελένης Αλιγοπούλου. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Τραγούδι του Κώστα του Λιβαδά. Ένα από τα τραγούδια του Κώστα, τα οποία πραγματικά λατρεύουμε απεξάπαντος που λένε. Τα πάντα όλα. Τον αγαπάμε τον Κώστα. Θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Την έχουμε προγραμματίσει και θα τη μεταδώσουμε όταν πρέπει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που θέλουμε να ξαναθυμηθούμε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσουμε.

Η Ελευθερία Ρβαντάκη σε ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, Ως τα χαράματα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη φωνή της Ελευθερίας, το άλμπουμ Όλα. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Όχι, δεν το ξέχασα. Ήταν πολύ συλλεκτικό άλμπουμ, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με ένα μελότραγούδι, το οποίο έγραψε ο Ορέστης Ντάντος, αυτή τη φορά για την φωνή της Μυρτός, της Μυρτός Βασιλείου.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974-046-770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Μην παράτη ζωή σου.
8: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εκείνος και εκείνος έκαναν την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι. Για σήμερα, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, οι ψάθινες ομπρέλες. Μα τι ωραίο τραγούδι. Το ακούω και το σκέφτομαι ταυτόχρονα. Εντάξει, πολλοί από εσάς είσαστε κάτω από ψάθινες ομπρέλες. Όσοι δεν είστε, προφυλαχτείτε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Ο καιρός είναι περίεργος, ο ήλιος είναι αρκετά βλαβερός και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.

Μα τι ωραία φράση. Μέσα στα χέρια σου να κοιμάμαι, μου είχε στάξει μια εκδρομή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ με την Τάμπτα σε μια διασκευή του ίδιου του τραγουδιού, το οποίο πραγματικά λατρέψαμε. Και μια που πιάσαμε τις διασκευές, ακούστε και το επόμενο που έρχεται από την Νίκη Κοπίτα. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο, ειδικά για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όλους εμάς δηλαδή.

έξυπνα φτάσαμε από τον Γιώργο Δημητριάδη, το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για το ημίωρο που διανύουμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξυπνήσετε, θέλουμε να ταξιδέψετε και να φτάσετε μέχρι και το Αμάλφι. Ένα τραγούδι πολύ ωραίο από ένα νέο παιδί, τον Νίκο Ψημίτη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλα, καρδιά μου, δεν είναι αργά. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Σαλιγοπούλου από τα καινούρια τους, από το reunion που κάνανε. Όχι ότι χαθήκανε ποτέ. Ποτέ δεν χαθήκαν. Απλά είναι ωραίο η παρέα να ξαναβρίσκεται όταν έχει κάτι να πει προς τα έξω. Μεταξύ τους μια χαρά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δεύτερη ώρα μαζί και πάμε στον Ορέστη Ντάντο και τη συνεργασία που έκανε με την Εφέλη Φασούλη στο άλμπουμ που έχει βγάλει ο Ορέστης. Χέρια στον Θεό. Και από τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει.

Η γλυκερία με τα απογεύματα τα άδεια, που δεν είναι ποτέ άδεια, γιατί πάντα βρίσκουμε τρόπους να τα γεμίζουμε. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το τελευταίο καιρό. Γιατί είναι μια πολύ ωραία διπλή ταυτόχρονη κυκλοφορία. Από τη μια μεριά βγήκε στα ελληνικά με τον Γιώργο Καραδήμο και την Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα ακούσουμε, και ταυτόχρονα το ίδιο τραγούδι βγήκε με τον Γιώργο Καραδήμο και τον Mark Almond, τον θρύλο της pop, σε αγγλική βερσιόν. Εμείς ακούμε το ελληνικό.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη στο άλμπουμ με τον Κωνσταντίνο Βίτα, μετά στο τραγούδι που εντάξει όλοι φέρνουν στο μυαλό μας με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν και της αξέχαστης και πρόσφατα έτσι μεγάλης απώλειας Μάρος Κοντού. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν χωράει να βγει. Πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με τα νότια προάστια του Μανώλη Φάμελου και με τον Φίβο Δελιβοριά.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όταν θέλει κάτι να μην παίξει, δεν παίζει. Είναι τόσο απλά, τόσο κατανοητά και τόσο σύγχρονα. Δεν φοβόμαστε καθόλου, δεν μας πτωεί τίποτα. Θα το φτιάξουμε και συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Βρυδίκη λοιπόν, live στο Σταυρό του Νότου, από το τραγούδι του Ορφέα Περίδη που διασκευάστηκε και τραγουδήθηκε έτσι με νέα μορφή. Πάμε, αφού έχουμε νέα μορφή, να ακούσουμε και τα νέα φτερά Νίκο Πορτοκάλογλου και από το άλμπουμ Ανάμεσα, το τραγούδι που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ γιατί μας κάνει να ταξιδεύουμε.

Ώρα να ανοίξουμε νέα φτερά λοιπόν, και ώρα να ανοίξουμε τα δικά μας φτερά, γιατί τελειώσαμε για σήμερα. Και όπως πάντα, όπως συμβαίνει συνήθως, ας τελειώνουμε με ένα τραγουδάκι. Να είστε πολύ πολύ καλά, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να ζήσετε τις υπόλοιπες μέρες αυτού του μήνα. Λίγες μείνανε, όχι πάρα πολλές. Μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο και κάπως έτσι τελειώνει το καλοκαίρι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοιες ητοπάθειες. Άντε, για χαρά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Σηκώθηκα μέσα στη νύχτα. Το είδωλό μου να την κρίσω στον καθρέφτη. Το φωτεινό καθρέφτη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το φωτεινό πρόσωπο σε ένα σκοτεινό κόσμο.

άνθρωποι μόνοι, πάνω σε άσφαλτο που λιώνει. Τρέχουν ηλεκτρολόγοι, νύχτα αγωνία, ιδεολόγοι στη γωνία, κρατάν απόχες με μανία. Σκόρπαν στους δρόμους λεωφορεία, συνειδήσεις όνειρα, πορνεία.

άκουσα κάποιον μια βραδιά. Σαν μεθυσμένο να μιλά. Για τις πληγές που γιάτερβε. Μια περίεργη φωτιά θησαυρίστη η καρδιά.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: This is Professor W. This is Professor W reporting. We are being invaded.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Πέμπτη γιορτή φρέσκου ξινόχοντρου στον Ανδριανό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αωρίτες σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και κριτικό γλέν. Σάββατο 29 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ανδριανός, με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την παραδοσιακή παρασκευή του φρέσκου ξινόχοντρου, ενός αυθεντικού θησαυρού της κριτικής γαστρονομίας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη. Συμμετέχει σχολή χορού το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Κρατήσεις 6974 046 770. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κριτική φιλοξενία, μουσική, χορό και άρωμα παράδοσης.
3: Η λύση που υπάρχει.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά φίλες και φίλοι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Στην αγορά του Αλχαλίλη, από τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής προσπάθειας. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια, μουσική στίχη του Νίκου Ζούδιαρη για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τον διαδέχεται ο Παντελής Θεοχαρίδης. Από τον πρόλογο λοιπόν και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 στην πρώτη μας ενότητα και το δεύτερο μισό της. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει. Τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου.

καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή. Δύο συνθέσεις των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη στα 1996. Με τον Βασίλη Σαλέα για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Ο τελευταίος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Μίκη Θεοδωράκη, Λιτανία. Μια σειρά συνθέσεών του από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Μια διαφορετική ματιά, θα λέγαμε. Μαρίνα, και τη συνέχεια από τον ίδιο κύκλο.

Η Μαρίνα ως οργανικό από τον Βασίλη Σαλέα, αλλά και το γνωστό τραγούδι με το λόγο του Δισελίτη σε μια δεύτερη εκτέλεση στα 2007 από τον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος σε μια ακόμα σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Βραδιάζει αντί του Γρηγόρη Βυθικότση.

Πρόκειται ίσως για το γνωστότερο τραγούδι της δεύτερης καριέρας του Εμείς του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ερμήνευσε στα 1960 ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μερικές δεκαετίες μετά, η Νένα Βενετσάνου στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, σε μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

Στα 1964 ο Γιώργος Ρωμανός. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και το λόγο του Νίκου Γκάντσου από τον κύκλο τους «Μυθολογία», η σύνθεση «Ορέστης». Μερικές δεκαετίες μετά η Νένα Βενετσάνου και πάλι.

Δύο δεύτερες αλλά και μια πρώτη εκτέλεση από τη φωνή της Νένας Βενετσάν. Στα 1994 η τελευταία, με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και το στίχο του Θεόφιλου Βερίκιου. Πήγω λαμπίδες από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη.

Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε στον Κώστο Καράλη. Στα 1977 τραγουδά Γιάννης Πανό. Της Χαλιμάς στα παραμύθια, σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπου.

0: Στα 1975, με το λόγο του Γιάννη Καρύμπα, «Σπασμένο καράβι», τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού, την ερμηνεία και πάλι του Κώστα Καράλη, για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας, μόνο καλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται. Το αντίθετο μάλιστα. Από την φτωχοποίηση και μετά, την τεχνητή αυτή φτωχοποίηση μιας χώρας από τις πλουσιότερες του πλανήτη, τόσο σε υπέδαφος όσο και σε κάθε μορφή παραγωγής. Μιας χώρας της οποίας το λαό ανερυθρίαστα τον κατηγόρησαν άδουλοι και ακαμάτιδες πολιτικοί, τόποι και ξένοι, από γονιλακέδων και ρουφιάνων που γαζώθηκαν στα πόστα της εξουσίας και ζουν από τον ιδρώτα και το αίμα αυτού του λαού, ο οποίος για να καταφέρει να επιβιώσει αναγκάζεται να δουλεύει όλη μέρα στο χωράφι, στο γιαπί, στο εργοστάσιο, στο γραφείο και όπου αλλού χρειαστεί για να βγάλει τον επιούσιο. Μας φτωχοποίησαν ανεντιμοί τυχοδιώκτες, γραβανταρισμένοι κύριοι, με λερωμένες συνειδήσεις. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι μας έχουν σκορπίσει στα πέρατα του κόσμου και αυτοί που έμειναν κρέμασαν στον τοίχο τα πτυχία τους και τις σπουδές τους για να κάνουν τους καμάλιδες των ξένων. Η Ελλάδα πουλιέται. Πουλιέται σε τιμή ευκαιρίας ή ακόμα χαρίζεται και ό,τι μένει καίγεται και απογυμνώνεται από τη χλωρίδα και την πανίδα της για να γίνει η μπαταρία της σιωνιστικής Ευρώπης. Όσο λοιπόν θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με κάτι πολύ επίκαιρο. Θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με το Θούριο του Ρήγα, ένα ποίημα που έγραψε ο Ρήγας Φεραίος προκειμένου να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να στρέψει την οργή τους κατά των τυράννων, κατά των τόπιων και ξένων τυράννων. Χρησιμοποιεί λοιπόν την αρχαιοελληνική λέξη «Θούριος» που σημαίνει ορμητικός, μενόμενος και πολεμικός, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει αυτή τη διάθεση και στον σκλαβωμένο λαό. Ένα πολύ επίκαιρο ποιητικό κείμενο που θα πρέπει να μελετήσει και πάλι ο σκλαβωμένος Ραγιάς. Διαβάζει η Άννα Συνοδεινού.

0: Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες τα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγομαι από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι σοφελή αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στοχά σου πως σε ψένουν καθόραν στη φωτιά. Βεζίρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθείς. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σε πει, κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιει. Ο Σούτζος και ο Μουρούζης, Πετράκης, Καναβής, Γκίκας και Μαυρογέννης, καθρέπτης Σιναϊδής. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν, να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία ειν πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, ας πούμε απ' την καρδιά μας ετούτας των Θεών.
1: Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ εις τα καυσίματά τους για να παραδοθώ. Εν όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θενάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να μην υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γένω σαν καπνός.
0: Σ' Ανατολή και Δύση και Νότον και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχομεν μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξομεν μαζί, πως θύμασταν ανδριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι απ' την τυραννία πήγαν στην ξενιτιά, στον τόπον του καθένας ας έλθει τώρα πια. Ως πότε οθήκει άλλος σε ξένους βασιλείς, έλα να γίνει στήλος δική σου της φυλής. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Σουλιώτες και μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά, ως πότε στις σπηλιές σας κοιμάστε σφαλιστά. Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραετή, κι αγράφοντα ξεφτέρια γεννείται μια ψυχή. Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσατε για μια, και αίμα των τυράννων ρουφίστε σαν θεριά. Δελφίνια της θαλάσσης, ασδέρια των νησιών, σαν αστραπή χυθείτε, κτυπάτε των εχθρών. Της Κρήτης και της Νίδρας θαλασσινά πουλιά, καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Κι όσοι είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά, οι νόμοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά. Με εμάς κι εσείς Μαλτέζοι γεννείτε ένα κορμί, κατά της τυραννίας ρηχτείτε με ορμή. Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί, ζητά τη συνδρομή σας με μητρική φωνή. Με μια καρδία όλη, μια γνώμη, μια ψυχή, κτυπάτε του τυράννου την ρίζα να χαθεί.
2: Ποτέ μη στοχαστείτε πως είναι δυνατός, κάρδιο χτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός.
0: Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, ξυπνήσατε, μην είστε ενάντι και εχθροί. Πώς οι προπάτορές μας ορμούσαν σαν θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς, αδέλφια, να αρπάξομεν για μια τ' άρματα και να βγούμεν από την μικρή σκλαβιά. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός, κι στην δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πληγή, και ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γη.

Και τα δύο αυτά κομμάτια ήταν από το πολύ σπάνιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή που έφερε τον τίτλο «Μουσικά επεισόδια» και κυκλοφόρησε το 1972. Εκεί η Άννα Σύνοδυνου απήγγειλε κείμενα των Κάλβου, Ρίγα, Σολομού και Μακρυγιάννη. Τραγούδι του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθιά. Τραγούδι που πήραμε από το δίσκο του συνθέτη «Παραστάσεις» που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1975 και περιείχε μουσικές και τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για θεατρικές παραστάσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το θεατρικό έργο «Προστάτες» του θεατρικού συγγραφέα Μύθσου Ευθυμιάδη, του οποίου και ο στίχος, έργο που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1975 από τον Κάρολο Κουν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Μισιά και ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη που αναφέρεται στην Επανάσταση του 21 και στον ρόλο που έπαιξαν ντόπιοι και ξένοι. Το επόμενο είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή και είναι με το λόγο του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φο. Ένα πανέμορφο και πολύ τρυφερό ερωτικό τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθσιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

Και το επόμενο τραγούδι θα είναι του Χρήστου Λεοντή από το έργο του «Αχ Έρωτα» σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1974 με την απόδοση του έργου «Στη γλώσσα μας» να έχει γίνει από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το είχε ζητήσει η καλή μου φίλη η Βάσο, η οποία μου έδωσε και την ιδέα για αυτή την εκπομπή μας. Την ευχαριστώ και της αφιερώνω τόσο το τραγούδι αυτό όσο και ολόκληρη την απόψινη εκπομπή.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Χρήστου Λεωτή και το ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Σε ποιήση Φεντερίκο Καρθία Λόρκα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από το Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι δημιούργημα του Γιάννη Γλέζου από το δίσκο του 12 τραγούδια του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1969 και αυτός ήταν με τη μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στον δίσκο αυτό του Γιάννη Γλέζου την ενορχίστρωση την είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης και τις ερμηνείες της μοιραζόταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με την Έλενα Κύρανα, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπάνιο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Γκούμα και Γιάννη Κακουλίδη με χρονιά ηχογράφησής του σε 45 δισκάκι το 1970.

Από την Έλενα Κύρανα ακούσαμε και το δεύτερο, πολύ σπάνιο επίσης και πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Εμμανουήλ Τομάζου με χρονιά ηχογράφησής του το 1969. Για το συγκεκριμένο δημιουργό να πω ότι από εκεί και μετά ουδέποτε άλλοτε τον έχω συναντήσει. Και από τις 45 στροφές θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Σταύρου Κουγιουμψή και Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Μικρές Πολιτείες» που κυκλοφόρησε το 1974. Ερμηνεύει η Άννα Βύση.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Κουλιουμψή, από που και το πρώτο που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι για απόψε θα είναι και αυτό του Σταύρου Κουλιουμψή. Είναι από το δίσκο του «Στα ψηλά τα παραθύρια» που κυκλοφόρησε το 1974 και θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βύση. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Mr. Not It All, Teddy Swims. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς το νούμερο 1. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή ήταν το Dracula από τον Tame Impala, το project του Αυστραλού Kevin Parker. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κρατηθεί στην κορυφή και αυτή τη εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All και μία θέση πιο πάνω στο 19, Κατσάι και Γκαμπριέλα.

nonstop and back to back. Nonstop and back to back.

0: Δεύτερη φορά που συναντάμε τον Άλεξ Γόρεν μέσα στην Εικοσάδα. Άλεξ Γόρεν και Fever Dream. Προηγουμένως Ολίβια Ντίν. Σταθέρη στο νούμερο 17, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 18, να το επιθυμίσουμε και αυτό. Ο Άλεξ Γόρεν με το Ordinary που βρισκόταν στο νούμερο 19 την προηγούμενη εβδομάδα και στο νούμερο 18 αυτήν την εβδομάδα. Νούμερο 19, να τα επιθυμίζουμε και αυτά. Κατσάι και Γκαμπριέλα βρισκόταν στο 18 την προηγούμενη εβδομάδα. Και στο νούμερο 20, ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Tall, νέα είσοδος για την Εικοσάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.
1: Και τώρα, ένα τραγούδι εκτός Εικοσάδας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

David Guetta, Teddy Swims, να το πάλι ο Teddy Swims μαζί με την Αυστραλή, η τραγουδίστρια Tone Setai, συνεργάζονται όλοι μαζί στο Gone, Gone, Gone, ένα κομμάτι που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 15 σταθερό, στη θέση που βρισκόταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, ένα τραγούδι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Παπαούτε!

Τι να πει κανείς για τον Bad Bunny? Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάσιο, το κανονικό του όνομα, 32 χρονών ο Bad Bunny, με μπόλικες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, Νουβαγιόλ, με μπόλικα στοιχεία από σάλσα. Αυτό ήταν στο νούμερο 12, που ανέβηκε μία θέση από το 13, ενώ μία θέση πιο πάνω, στο 11 δηλαδή, συναντάμε ένα τραγούδι που δεν λέει να εγκαταλείψει την 20άδα και πάρα πολύ καλά κάνει. Αγαπημένο τραγούδι, η Ρέι στο Where is my husband, όπου κάνει και μνήμα στην γιαγιά της, με μία φράση που έλεγε η γιαγιά της παλιά: Your husband is coming. Ray και Where is my husband στο νούμερο 11 για αυτή την εβδομάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Είναι το δεύτερο ημίση της εκπομπής, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ μαζί με μια πολύ γνώριμη τραγουδίστρια από τα 90's, την Ultra Nate, Moving to the Sun, μπαίνοντας εσείς στην πρώτη δεκάδα. Μια θέση πιο πάνω συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ, αυτή τη φορά όμως συνεργάζεται με τον Γάλλο DJ Σόλτο σε ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Jamaican Bam Bam Ουζέλ μαζί με Σόλτο. Και από ό,τι φαίνεται, Teddy Swims και Ουζέλ έχουν αυτή την εβδομάδα την τιμητική τους, καθώς έχουν διάφορα τραγούδια μέσα στην πρώτη κοσάδα.

από τα αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι, Talk to You, στην 7η θέση και πάμε μια θέση πιο πάνω, Faithless. Θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, συνεργασία με BB Rexha εδώ, από το 4ο προσωπικό άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde New Religion, στην 6η θέση από την 8η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας, πάντα με το Media Inspector, όπως κάθε εβδομάδα. Ακούμε μαζί το International Top 20, που είναι τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

The Fate of Ophelia, αυτή ήταν η Taylor Swift και μπήκαμε σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα, στο νούμερο 5 η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia από το άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται αυτό, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα, και πάμε μία θέση πιο πάνω, επίσης σταθερό ένα κομμάτι που είναι όμως δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. AI το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, The Second Voice και Let Me Be.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Ζέινα και Ζάναντο. Η Ζέινα που μεταφέρει διάφορες κουλτούρες, διαφορετικές μεταξύ τους, με καταγωγή από Λίβανο και Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ και το Μπρούκλιν. Όλα αυτά γλυκά παντρεμένα μεταξύ τους, αυτές οι κουλτούρες που προσπαθεί και καταφέρνει τελικά να μας μεταφέρει μέσα από τα τραγούδια της. Το πιο σπουδαίο είναι ότι η Ζέινα αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιατρική για να αφοσιωθεί στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και πάρα πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μας. Στη δεύτερη θέση λοιπόν η Ζέινα με το Ζάναντο. Σε λίγο θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι το νούμερο ένα τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως από αυτά, να κάνουμε μια σύνοψη των 20 καλύτερων τραγουδιών που παίχτηκαν περισσότερο στο ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στην 20η θέση ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll, το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στην 20άδα. Στη 19η θέση Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο 18 Alex Warren με το Ordinary, στο 17 So Easy to Fall in Love από την πολύ αγαπημένη Olivia Dean και πάλι ο Alex Warren με το Fever Dream, στο 15 συνεργασία David Guetta με Teddy Swims και τον Sendai, Gone Gone Gone, στο 14 Παπαούτε, στο 13 Take Me There, Dati, στο 12 Bad Bunny και Nouvayol, στο 11 η Ray με το Where Is My Husband και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Hugel με Uzel με Ultra Nate, Moving to the Sun, ενώ μία θέση πιο πάνω και πάλι Uzel, αυτή τη φορά με Solto, Jamaican Bam Bam. Πάμε στο 8, αγαπημένος Bruno Mars, I Just Might. Στο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο 6, New Religion, Faithless μαζί με BB Rexha. Στο νούμερο 5, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο νούμερο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, Die Die, Shakira με Burna Boy. Παρόλο που το Mundial έχει τελειώσει από τον Ιούλιο, το τραγούδι εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις. Στο νούμερο 2, η Ζέινα με το Ζάναντο. Και στο νούμερο 1,
1: Playing only the best music in the world. World. This is your number one.
0: Για άλλη μια εβδομάδα, ο Αυστραλός Tame Impala, κατά κόσμο Kevin Parker με το Dracula. Όλες οι top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε οι γειτόνοι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα ώσπου να ξημερώσει.

υδρώνει ο κόρφος και ποτίζει τα περβόλια. Μην απελπίζεσαι πατέρα, κι ο καιρός έχει και εκείνος τα δικά του να παλέψει. Στάσου στο ύψος σου, μην αρνηθείς το φως.

Κι αν χωριστήκαμε, μη νοιάζεσαι αδερφέ. Θα'ρθουν και πάλι τις γαλήνες τα σεφέρια, όπου μαζί στις γειτονιάς τον καφενέ. Μες στο φλιτζάνι θα ανταμώνουμε τα αστέρια. Μη μαραζώνεις και πικραίνεσαι αδερφή,

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: εποχές.
1: Χάνω τον κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά φίλες και φίλοι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Στην αγορά του Αλχαλίλη, από τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής προσπάθειας. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια, μουσική στίχη του Νίκου Ζούδιαρη για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι, με τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τον διαδέχεται ο Παντελής Θεοχαρίδης. Από τον πρόλογο λοιπόν και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 στην πρώτη μας ενότητα και το δεύτερο μισό της. Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει. Τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου.

Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει και σελίδα λευκή. Δύο συνθέσεις των Ανδρέου Καρασούλου από τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη στα 1996. Με τον Βασίλη Σαλέα για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Ο τελευταίος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Μίκη Θεοδωράκη, Λιτανία. Μια σειρά συνθέσεών του από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Μια διαφορετική ματιά, θα λέγαμε. Μαρίνα, και τη συνέχεια από τον ίδιο κύκλο.

Η Μαρίνα ως οργανικό από τον Βασίλη Σαλέα, αλλά και το γνωστό τραγούδι με το λόγο του Οδυσσεαλίτη σε μια δεύτερη εκτέλεση στα 2007 από τον Μανώλη Μητσιά. Ο τελευταίος σε μια ακόμα σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Βραδιάζει αντί του Γρηγόρη Βυθικότσι.

Πρόκειται ίσως για το γνωστότερο τραγούδι της δεύτερης καριέρας του Εμείς του Μάρκου Βαμβακάρη. Το ερμήνευσε στα 1960 ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μερικές δεκαετίες μετά, η Νένα Βενετσάνου στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, σε μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

Στα 1964 ο Γιώργος Ρωμανός. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και το λόγο του Νίκου Γκάντσου από τον κύκλο τους «Μυθολογία», η σύνθεση «Ορέστης». Μερικές δεκαετίες μετά η Νένα Βενετσάνου και πάλι.

Δύο δεύτερες αλλά και μια πρώτη. Εκτέλεση από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Στα 1994 η τελευταία, με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή και το στίχο του Θεόφιλου Βερίκιου. Πήγω λαμπίδες από τον ομότιτλο κύκλο του συνθέτη.

Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε στον Κώστο Καράλη. Στα 1977 τραγουδά Γιάννης Πανό. Της Χαλιμάς στα παραμύθια, σε στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου.

0: Στα 1975, με το λόγο του Γιάννη Καρύμπα, «Σπασμένο καράβι», τη μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού, την ερμηνεία και πάλι του Κώστα Καράλη, για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας, μόνο καλά δεν μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται. Το αντίθετο μάλιστα. Από την φτωχοποίηση και μετά, την τεχνητή αυτή φτωχοποίηση μιας χώρας από τις πλουσιότερες του πλανήτη, τόσο σε υπέδαφος όσο και σε κάθε μορφή παραγωγής. Μιας χώρας της οποίας το λαό ανερυθρίαστα τον κατηγόρησαν άδουλοι και ακαμάτιδες πολιτικοί, τόποι και ξένοι, από γονιλακέδων και ρουφιάνων που γαζώθηκαν στα πόστα της εξουσίας και ζουν από τον ιδρώτα και το αίμα αυτού του λαού, ο οποίος για να καταφέρει να επιβιώσει αναγκάζεται να δουλεύει όλη μέρα στο χωράφι, στο γιαπί, στο εργοστάσιο, στο γραφείο και όπου αλλού χρειαστεί για να βγάλει τον επιούσιο. Μας φτωχοποίησαν ανέντιμοι τυχοδιώκτες, γραμματαρισμένοι κύριοι, με λερωμένες συνειδήσεις. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι μας έχουν σκορπίσει στα πέρατα του κόσμου και αυτοί που έμειναν κρέμασαν στον τοίχο τα πτυχία τους και τις σπουδές τους για να κάνουν τους καμάλιδες των ξένων. Η Ελλάδα

πουλιέται. Πουλιέται σε τιμή ευκαιρίας ή ακόμα χαρίζεται και ό,τι μένει καίγεται και απογυμνώνεται από τη χλωρίδα και την πανίδα της για να γίνει η μπαταρία της σιωνιστικής Ευρώπης. Όσο λοιπόν θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με κάτι πολύ επίκαιρο. Θα ανοίξουμε την εκπομπή μας με το Θούριο του Ρήγα, ένα ποίημα που έγραψε ο Ρήγας Φεραίος, προκειμένου να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να στρέψει την οργή τους κατά των τυράννων, κατά των τόπιων και ξένων τυράννων. Χρησιμοποιεί λοιπόν την αρχαιοελληνική λέξη Θούριος, που σημαίνει ορμητικός, μενόμενος και πολεμικός, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει αυτή τη διάθεση και στον σκλαβωμένο λαό. Ένα πολύ επίκαιρο ποιητικό κείμενο που θα πρέπει να μελετήσει και πάλι ο σκλαβωμένος Ραγιάς. Διαβάζει η Άννα Συνοδεινού.

0: Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες τα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγομαι από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιονε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι ωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στοχά σου πως εψένουν καθόραν στη φωτιά. Βεζίρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθείς. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι κι αν σε πει, κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιει. Ο Σούτζος και ο Μουρούζης, Πετράκης, Καναβής, Γκίκας και Μαυρογέννης, καθρέπτης Σιναίδης. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον των καιρών, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν. Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν, να βάλωμεν εις όλα να δίδουν ορισμόν. Οι νόμοι να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά, να ζούμε σαν θηρία ειν πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, ας πούμε απ' την καρδιά μας ετούτας των Θεών.
1: Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλέψω, μήτε να πλανηθώ εις τα καθήματά τους για να παραδοθώ. Εν όσο ζω στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω θενάνε σταθερός. Πιστός εις την πατρίδα, συντρίβω των ζυγών, αχώριστος για να είμαι υπό των στρατηγών. Κι αν παραβώ των όρκων, να στράψει ο ουρανός και να με κατακάψει, να γένω σαν καπνός.
0: Σ' Ανατολή και Δύση και Νότων και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχομεν μια καρδιά. Στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξομεν μαζί, πως θα είμαστε ανδριωμένοι παντού να ξακουστεί. Όσοι απ' την τυραννία αν πήγαν στην ξενιθιά, στον τόπον του καθένας ας έλθει τώρα πια. Ως πότε οφήκει άλλος σε ξένους βασιλείς, έλα να γίνει στήλος δική σου της φυλής. Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί, ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί. Σουλιώτες και μανιάτες, λιοντάρια ξακουστά, ως πότε στες σπηλιές σας κοιμάστε σφαλιστά. Μαυροβουνιού καπλάνια, Ολύμπου σταυραετή, κι αγράφοντα ξεφτέρια γεννείται μια ψυχή. Ανδρείοι Μακεδόνες, ορμήσατε για μια, και αίμα των τυράννων ρουφίστε σαν θεριά. Δελφίνια της θαλάσσης, ασδέρια των νησιών, σαν αστραπή χυθείτε, κτυπάτε των εχθρών. Της Κρήτης και της Νίδρας θαλασσινά πουλιά, καιρός είναι της πατρίδος να ακούστε τη λαλιά. Κι όσοι είστε στην αρμάδα, σαν άξια παιδιά, οι νόμοι σας προστάζουν να βάλετε φωτιά. Με εμάς κι εσείς Μαλτέζοι γεννείτε ένα κορμί, κατά της τυραννίας ρηχτείτε με ορμή. Σας κράζει η Ελλάδα, σας θέλει, σας πονεί, ζητά τη συνδρομή σας με μητρική φωνή. Με μια καρδία όλοι, μια γνώμη, μια ψυχή, κτυπάτε του τυράννου την ρίζαν να χαθεί.
2: Ποτέ μη στοχαστείτε πως είναι δυνατός, κάρδιο χτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός.
0: Λοιπόν, γιατί αργείτε, τι στέκεστε νεκροί, ξυπνήσατε, μην είστε ενάντι και χθροί. Πώς οι προπάτορές μας ορμούσαν σαν θεριά, για την ελευθερία πηδούσαν στη φωτιά. Έτσι κι εμείς, αδέλφια, να αρπάξομεν για μια τ' άρματα και να βγούμεν απ' την μικρή σκλαβιά. Στεριάς και του πελάγου να λάμψει ο σταυρός, κι στην δικαιοσύνη να σκύψει ο εχθρός. Ο κόσμος να γλιτώσει απ' αυτήν την πληγή, και ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γη.

Και τα δύο αυτά κομμάτια ήταν από το πολύ σπάνιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή που έφερε τον τίτλο «Μουσικά επεισόδια» και κυκλοφόρησε το 1972. Εκεί η Άννα Σύνοδυνου απήγγειλε κείμενα των Κάλβου, Ρίγα, Σολομού και Μακρυγιάννη. Τραγούδι του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθιά. Τραγούδι που πήραμε από το δίσκο του συνθέτη «Παραστάσεις» που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1975 και περιείχε μουσικές και τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για θεατρικές παραστάσεις. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το θεατρικό έργο «Προστάτες» του θεατρικού συγγραφέα Μύθσου Ευθυμιάδη, του οποίου και ο στίχος, έργο που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το 1975 από τον Κάρολο Κουν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Μανώλη Μισιά και ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Μίτσου Ευθυμιάδη που αναφέρεται στην Επανάσταση του 21 και στον ρόλο που έπαιξαν ντόπιοι και ξένοι. Το επόμενο είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Χρήστου Λεοντή και είναι με το λόγο του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φο. Ένα πανέμορφο και πολύ τρυφαρό ερωτικό τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μυθσιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

Και το επόμενο τραγούδι θα είναι του Χρήστου Λεοντή από το έργο του «Αχ Έρωτα» σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1974 με την απόδοση του έργου «Στη γλώσσα μας» να έχει γίνει από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου το είχε ζητήσει η καλή μου φίλη η Βάσο, η οποία μου έδωσε και την ιδέα για αυτή την εκπομπή μας. Την ευχαριστώ και της αφιερώνω τόσο το τραγούδι αυτό όσο και ολόκληρη την απόψινη εκπομπή.

και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό από το ίδιο έργο του Χρήστου Λεωτή και το ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Σε ποιήση Φεντερίκο Καρθία Λόρκα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από το Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι δημιούργημα του Γιάννη Γλέζου από το δίσκο του 12 τραγούδια του Φεντερίκο Καρθία Λόρκα που κυκλοφόρησε το 1969 και αυτός ήταν με τη μετάφραση του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στον δίσκο αυτό του Γιάννη Γλέζου την ενορχίστρωση την είχε κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης και τις ερμηνείες της μοιραζόταν ο Γιάννης Πουλόπουλος με την Έλενα Κύρανα, από την οποία ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, από την οποία θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα πολύ σπάνιο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Γκούμα και Γιάννη Κακουλίδη με χρονιά ηχογράφησής του σε 45 δισκάκι το 1970.

Από την Έλενα Κύρανα ακούσαμε και το δεύτερο, πολύ σπάνιο επίσης και πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Εμμανουήλ Τομάζου με χρονιά ηχογράφησής του το 1969. Για το συγκεκριμένο δημιουργό να πω ότι από εκεί και μετά ουδέποτε άλλοτε τον έχω συναντήσει. Και από τις 45 στροφές θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι των Σταύρου Κούγιουμψή και Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Μικρές Πολιτείες» που κυκλοφόρησε το 1974. Ερμηνεύει η Άννα Βύση.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Σταύρου Κουλιουμψή, από που και το πρώτο που ακούσαμε από την Άννα Βύση. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε θα είναι και αυτό του Σταύρου Κουλιουμψή. Είναι από το δίσκο του «Στα ψηλά τα παραθύρια» που κυκλοφόρησε το 1974 και θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα Βύση. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.